shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σε όποια εκτέλεση και να ακούσουμε το Work Song, πάντα μας αρέσει. Εδώ με Cannonball Adderley και Ray Brown, αφορμή μας δίνει το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μπασίστας, ο Ray Brown, το 1926. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς μουσικούς της jazz, δεξιοτέχνη στο κοντραμπάσο και στο τσέλο. Έχει συνεργαστεί με τη Ζιγκι Γκιλέσπι. Ήταν βασικό μέλος του Oscar Peterson Trio. Έχει παντρευτεί την Έλα Φιτζέραλντ ένα διάστημα. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με το Work Song. Καλημέρα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά, όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι Τρίτη και 13. Μια έτσι ιδιαίτερη ημερομηνία. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και μια και μπήκαμε δυναμικά με το ημερολόγιο της ημέρας. Ένας άλλος σπουδαίος, πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Ένας άλλος που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 85 ετών, από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς και ποιητές, θα θέλαμε να πούμε, της σύγχρονης μουσικής. Σήμερα γενέθλια ο Πολ Σάιμον. Με μεγάλη πορεία και με τον Garfunkel και με σόλο καριέρα. Έχει κερδίσει 16 γκράμμι, αν είναι δυνατόν. Και ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει κερδίσει 3 φορές το κορυφαίο βραβείο, το Album of the Year, με τεράστιες επιτυχίες, φοβερούς στίχους. Ένας από αυτούς είναι το Silence Like the Cancer Grows, που είναι στο Sound of Silence. Θα ακούσουμε νομίζω αρκετά τραγούδια από Paul Simon σήμερα και λέμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο και έχουμε καιρό να το ακούσουμε, το El Condor Pasa. Καλημέρα και πάλι.

καιρός σήμερα με μία λέξη, βροχερός σε όλη την επικράτεια σχεδόν. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 12 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη 19, Θεσσαλία 20 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 18 βαθμούς, στις Κυκλάδες μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στον νομό Θεσσαλονίκης και εκεί αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχει ένα ψηλό βροχό στην Αθήνα. Οι δρόμοι είναι βρεγμένοι, είναι τόσο βρεγμένοι όσο είναι να γλιστρήσει. Οπότε να οδηγείτε προσεκτικά, γιατί ξέρετε, τόσο νωρίς το πρωί, επειδή είναι άδειοι δρόμοι και ενδεχομένως κάποιοι από εσάς πάτε στη δουλειά σας, πατάτε λίγο τον γκάζι παραπάνω. Σήμερα δεν είναι η μέρα για να το κάνετε αυτό. Και σήμερα λοιπόν, βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Το λες και χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Αύριο όμως ακόμα χειρότερα τα πράγματα, θα συνεχίσει να βρέχει και η θερμοκρασία η μέγιστη αύριο είναι στους 18 βαθμούς. Χρειάζεται προσοχή, όπως είπα και πριν. Και μια και είπαμε και για το ημερολόγιο της ημέρας και στην αρχή της εκπομπής είπαμε πολλοί καλλιτέχνες, μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια μια κυρία που είναι μια από τις σπουδαιότερες και θα έλεγα και τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Έχει μια χαρακτηριστική κρυστάλλινη χρειά η φωνή της. Έχει τραγουδήσει σε 13 διαφορετικές γλώσσες. Έχει πει περίπου 1500 τραγούδια. Έχει πουλήσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Έτσι, τεράστια καλλιτέχνηδα και είναι Ελληνίδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στην Νανά Μουσχούρη.

Διαβάζουμε ότι εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες που έχουν γίνει αντίστοιχα, έχουν πάρει αντίστοιχα μέτρα, δεν έχει πάει και πολύ καλά, γιατί οι νέοι πάντα βρίσκουν τρόπο να παρακάμψουν αυτές τις απαγορεύσεις. Θα δούμε πώς θα γίνει. Είναι 24 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας ότι έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Σε περίπτωση που θέλετε να πείτε μια καλημέρα ή να προτείνετε κάτι, εδώ είμαστε. Και στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννήθηκε ένας καλλιτέχνης ιταλικής καταγωγής, αλλά τραγουδάει στα γαλλικά. Ένας καλλιτέχνης που αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 70. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Κριστόφ, το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο ήταν Κριστόφ Ντανιέλε Μπεβιλάκουα, ήταν το κανονικό του όνομα. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2020, μάλιστα ήταν από τους πρώτους έτσι γνωστούς καλλιτέχνες που είχαμε ακούσει τότε το 20, ότι έφυγε λόγω κορονοϊού. Ένα από τα τραγούδια αυτά τα σιροπιαστά ερωτικά τραγούδια που ακουγόντουσαν στη δεκαετία του 70, όπως είπα πριν, και στη χώρα μας μεγάλες επιτυχίες, το «Ο Μοναμούρ».

το τραγούδι είναι στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, Time After Time από Cyndi Lauper, κυκλοφόρησε σαν σήμερα στο πρώτο της solo album, της So Unusual, το 1983. Τώρα θέλω να πω κάτι, προσπαθώ να το αποφύγω γιατί δεν θα ήθελα έτσι πρωί-πρωί να το δω μπροστά μου, αλλά το βλέπω δυστυχώς, οπότε θα αναφερθώ σε αυτό. Αυτό το δίωρο, ξέρετε όσοι ακούτε αυτό το δίωρο, ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην τηλεοπτική σειρά, το Breaking Bad. Σήμερα το πρωί, καθώς άνοιξα το κινητό μου, βρήκα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που ξέρουν αυτή την αδυναμία μου στο Breaking Bad, που μου μεταφέραν την είδηση ότι ο ηθοποιός RJ White, αυτός που υποδίθηκε το Walter White Jr., ο γιος δηλαδή του ζεύγους στη σειρά Breaking Bad, απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών. Είναι αυτός ο οποίος έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και στη σειρά αλλά και στην πραγματική ζωή. Ήταν ένας εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία στο Hollywood. Έβγαλε και μία ανακοίνωση ο Bryan Cranston, ο πρωταγωνιστής της σειράς Breaking Bad, που λέει: τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για το ρόλο του Walter White Jr., ένα ρόλο που έπαιξε με τόση μεγάλη χαρά και με μεγάλο ενθουσιασμό. Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, δεν επέτρεψε ποτέ, μα ποτέ, το τονίζει στην ανακοίνωση, σε αυτή την πρόκληση να γίνει δικαιολογία για το οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων κατά μέτωπο και με τεράστια αποφασιστικότητα. Από τη σειρά Breaking Bad, λοιπόν, νομίζω το πιο αγαπημένο μας τραγούδι. Έχει ένα εξαιρετικό soundtrack, πάνω από 50 τραγούδια, ίσως και παραπάνω, ακούγονται σε αυτή την τηλεοπτική σειρά, ιδιαίτερα τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, γνωρίσαμε μέσα από αυτή τη σειρά, είναι αυτό εδώ, από Los Zafiros.

Και κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν 15 λεπτά πριν από τις 7. Κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω ξαναπεί ότι τα εκτιμάμε ιδιαίτερα, επειδή είναι τόσο νωρίς το πρωί και δεν είναι και πολύ εύκολο να μπεις να γράψεις ένα μήνυμα. Έχεις άλλες δουλειές να κάνεις, άμα έχεις ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Στο ημερολόγιο της ημέρας, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης που έχει γεννηθεί σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή από το 91, αλλά είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και αυτός ιταλικής καταγωγής, αλλά που έκανε καριέρα στη Γαλλία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στο Μονσουμάνο Τέρμε της Ιταλίας ο Yves Montand. Ο Yves Montand ήταν ένα πολιτιστικό σύμβολο, έτσι, μια πολυδιάστατη ιδιοφυΐα και στο τραγούδι και στην υποκριτική και κορυφαίος ερμηνευτής και ηθοποιός. Κάτι από Yves Montand λοιπόν θα ακούσουμε. «Sous le ciel te paille».

0: 93,6.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: 25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Είναι 3η και 13, με βροχερό καιρό στην Αθήνα. Νομίζω από τις ελάχιστες φορές που έχω δει στις προβλέψεις για τη σημερινή ημέρα 100% βροχή, δηλαδή να πίνει ούτε ένα περιθώριο ότι δεν μπορεί να βρέξει, ούτε καν 99%, 100% έλεγε. Και πράγματι λοιπόν έχει αρχίσει το ψηλό βροχό από το πρωί. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως πάντα μέσα από το Viber. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό όπως συνήθως γίνεται στο Viber. Θα γράψετε Cosmos Radio. Δεν σας ταλαιπωρούμε με αριθμούς. Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμα. Βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα social media του σταθμού, το Facebook, το Instagram ή το τηλέφωνο 210-6066-429. Αν και οι περισσότεροι, η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιείτε το Viber. Τρίτη και 13 σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Τι ωραίο όνομα, Φλωρεντία. Δεν το ξέρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, MC Solar για τη συνέχεια. Hasta la vista, mi amor.

Για το μεγάλο φεστιβάλ που ετοιμάζουμε, το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει και για το διαγωνισμό που έχουμε με αφορμή τα 25 χρόνια κόσμος που γιορτάζουν τα γενεθλιά μας. Έχουμε λοιπόν ένα διαγωνισμό. Μπορείς να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχεις να πεις μια ιστορία με μουσική, ο κόσμος προσκαλεί να φτιάξει τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα είναι 5 τραγούδια για 3 τελείες. Είναι μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε εσύ τι θέλεις και χτίσ' το γύρω με 5 τραγούδια ή με μια ημίωρη εκπομπή. Λοιπόν, τα διαδικαστικά. Η πρόταση πρέπει να σταλθεί μέχρι αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη 1 πρέπει να έχετε στείλει την πρότασή σας. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 και θα καλέσει τους ακροατές που υπέβαλαν αυτές τις προτάσεις να τις ηχογραφήσουν. Πρέπει να είστε ελεύθεροι γι' αυτό, για να το ξέρετε. Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που είναι στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, βέβαια θα υποστηρίξουμε αυτό που κάνετε, θα σας βοηθήσουμε και η παραγωγή και η τεχνική του σταθμού. Κάθε εκπομπή πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά περίπου και θα ανέβει μετά στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσει όποιος θέλει. Τι πρέπει να κάνεις, θα μας στείλεις στο cosmos@ert.gr, cosmos με κάπα, παπάκι, ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου μέχρι cosmos@ert.gr, cosmos με κάπα, παπάκι, ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου.

1979, το δεύτερο άλμπουμ των Police, το Regatta de Blanc, ξεκινάει μια τετραήμερη πορεία στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτό το άλμπουμ Message in a Bottle.

πούμε και μερικά πράγματα για το φεστιβάλ που ετοιμάζουμε. Το έχετε ακούσει, κλείνουμε τα 25 χρόνια, το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή και θα συνεχίσουμε Σάββατο και Κυριακή. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Είναι μια μεγάλη, αν θέλετε, ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, θα μεταδίδουμε τις εκπομπές ζωντανά από το Radio Booth του Κόσμος που θα βρίσκεται εκεί για το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε λοιπόν και λέμε, έχουμε και DJ sets, έχουμε και συζητήσεις. Την Παρασκευή λοιπόν έχουμε live με τον TY που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μας αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε ο σταθμός που τον έχει παίξει περισσότερο. Δεν ξέρω αν άλλοι σταθμοί παίζουν TY, αλλά τον αγαπήσαμε πολύ όλο το καινούριο του άλμπουμ. Έρχεται λοιπόν, μας κάνει την τιμή την Παρασκευή αποκλειστικά για το Φεστιβάλ του Κόσμος. Το Σάββατο έχουμε ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου αλλά και επιχειρήσεων. Το θέμα της συζήτησης είναι AI or not AI, αλλά θα έχουμε και back-to-back party και με βινήλια. Θα βρίσκεται και ο Τσιπολική και ο Προκόπης Ζούκας και όλη η παραγωγή του σταθμού να παίξουμε σε αυτό το πάρτι. Την Κυριακή έχουμε ακουστικό radio show με την Γαλλίδα Star, την Ιμάνη, με συνοδεία ενός μουσικού και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα διασκευάσει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο site μας. Να σας πούμε ότι η είσοδος για τις συναυλίες είναι με δελτία εισόδου, μόνο για τις συναυλίες, δηλαδή για τον TY και για την Ιμάνη. Έχουν εξαντληθεί τα δελτία εισόδου, όμως αυτό μη σας πτωεί, διότι εκεί θα είμαστε όλοι. Δεν θα γίνονται μόνο συναυλίες, θα γίνονται πάρα πολλά πράγματα και εκθέσεις και συζητήσεις και DJ set. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να γνωριστούμε, να σβήσουμε μαζί τα κεράκια μας. Σημειώστε τις ημερομηνίες, είναι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Το live της Παρασκευής ξεκινάει γύρω στις 8 με 8.30 με τον DIY, οπότε από την Παρασκευή το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί. 1984, πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Ο Stevie Wonder στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το αγαπημένο I Just Called to Say I Love You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία ή Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφολ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.

είμαστε και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Τρίτη και 13. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη. Κάπου ακουγόταν κάτι, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μου κάνει νόημα. Ναι, κάτι ακουγόταν εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων το διευθετήσαμε. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε. Και στα γενέθλια της ημέρας, πολλά γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παύλο Παυλίδη. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1964.

Σας λέγαμε πριν για τους διαγωνισμούς, για τα 5 τραγούδια. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο, έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει στα social media του σταθμού, στο Facebook. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την Παρασκευή. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα. Προλαβαίνετε όμως για κάνα 2 ώρες ακόμα να μπείτε στο Facebook, να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Διάβαζα χθες, εκεί που έψαχνα για διάφορες ειδήσεις, έπεσα πάνω σε μία είδηση που μου έκανε εντύπωση, δεν την είχα αντιληφθεί, δεν είχε πάρει δημοσιότητα. Έφυγε από τη ζωή ένας Ιταλογάλλος τραγουδιστής. Κάτι γίνεται σήμερα με τους Ιταλογάλλους τραγουδιστές, είχαμε πολλούς. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν πριν από μερικές μέρες ένας κρούνερ, θα το λέγαμε, κάτι μεταξύ Barry White και Frank Sinatra είναι η φωνή του. Είχε μία αξιόλογη μουσική πορεία. Πρόκειται για τον Τόνι Πατσίνο. Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, όμως ένα τραγούδι του ακουγόταν πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα εκεί στη δεκαετία του 90 κυρίως. Βέβαια το τραγούδι κυκλοφορήσει από το 1983 και είναι αυτό εδώ, το Love Me More.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντιουάγιο που θα τον δούμε την Παρασκευή στο Νιάρχος. Έρχεται για ένα live. Ανακοινώθηκε και πριν από λίγο, το έβαλε στην σελίδα του ο Ντιουάγιο, ότι το άλμπουμ του, το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, που είναι σε παραγωγή του Adrian Quesada, παρακαλώ, το Adrian Quesada, το ενδεύτερο των Black Pumas, είναι υποψήφιο και για Grammy. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ελιάνα Μαστάθη, Παναγιώτο Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας εδώ έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, εμπνευσμένο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1973, οι Rolling Stones βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Goat's Head Soup. Από αυτό το άλμπουμ αγαπήσαμε πλέον θρυλικό τραγούδι, το Angie. Καλημέρα.

0: 93,6.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα δίμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας, 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
3: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.

The Sound of Silence, ο ήχος της σιωπής. Εδώ το έχουν κάνει The Sounds of Silence, ο Paul Simon και ο Art Garfunkel live στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 1981. Ακούσατε το κοινό να ζητοκραυγάζει εκεί που λέει 10,000 people or more. Ένα από τα εμβληματικά κομμάτια αυτού του ντουέτου. Ο Paul Simon γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941 και κάνοντας αυτό το ντουέτο και στη συνέχεια με τη σόλο του καριέρα αναδείχθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος, αυτό το βροχερό πρωινό, 13 και 13 Οκτωβρίου του 2026. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και βεβαίως οι δουλειές του με τον Art Garfunkel, αλλά και η σόλο δουλειά του, το περίφημο Graceland, είναι από τα έργα που μπήκαν στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως σημαντικά πολιτιστικά, σημαντικές πολιτιστικές παρακαταθήκες. Ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια της solo καριέρας είναι αυτό, 50 Ways to Live Your Lover. Εδώ από τη θεία Rosemary Clooney.

τον πόλεμο στα Φόκλαντς, τις κέρδισε, εφάρμοσε σκληρή πολιτική, κατά κάποιους κατέστρεψε την Βρετανία, κατά κάποιους την έσωσε από μια πορεία προς τον κατήφορο, οικονομική εννοώ και συνδικαλιστική κλπ. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχορη, η δική μας διεθνούς κλάσης τραγουδίστρια, ο Πολ Σάιμον όπως είπαμε βεβαίως, και σαν σήμερα επίσης το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης.

Ένας μεγάλος πιανίστας, ο McCoy Tyner, When Sunny Gets Blue. Ωραίο για πρωινό. Λοιπόν, σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη. Εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Ο Λέων, τον είπα αγγλικά λιγάκι. Και το 1930, σαν σήμερα, μια Ελληνίδα έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό μορφιάς Μη Συμφίλιος στο Ρίο Ντεζανέιρο, η Αλίκη Διπλαράκου. Το 1971, σαν σήμερα, γεννιέται ο Σάσα Μπάρον Κοέν, ο κωμικός που έπαιξε, έγινε πολύ γνωστός με αυτό το Μπόρατ, το χαρακτήρα που ενσάρκωσε. Και το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Ed Sullivan, που με το show του είχε βοηθήσει πάρα πολλά συγκροτήματα και καλλιτέχνες να αναδειχθούν, μεταξύ αυτών και οι Beatles, αλλά και αρκετοί Αφροαμερικανοί που τότε ήταν στην άκρη, στην απέξω, όπως ξέρετε πολύ καλά. Το 1973, σαν σήμερα, αυτό εδώ το κομμάτι πηγαίνει, μάλλον αυτό εδώ το άλμπουμ με τον άκομψο τίτλο Goat's Head Soup, πηγαίνει στην τέταρτη, πηγαίνει στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Chart. Είναι το τέταρτο άλμπουμ των Rolling Stones που τα καταφέρνει αυτό. Ακούσατε το Angie πριν από την Λιάννα Μαστάθη στο τέλος της εκπομπής της. Είπα να το ξανακούσουμε, αλλά αλλιώς, από τους Γούμακ & Γούμακ.

Το Angel λοιπόν από τους Γούμακ & Γούμακ, σαν σήμερα το 2016 ο Bob Dylan παίρνει το Νομπέλ λογοτεχνίας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό για έναν τραγουδοποιό, είναι η υψιστή τιμή. Ο ίδιος δηλώνει ταπεινά εξαιρετικά ευγνώμων παρά τον δύσκολο επικοινωνιακά χαρακτήρα. Το ευκαιρία να ακούσουμε τους ίδιους τους Rolling Stones να τραγουδούν ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του, αυτό που έχει και το όνομά του στον τίτλο, Like a Rolling Stone. Ένα από τα κορυφαία κομμάτια ενός από τους κορυφαίους δίσκους του Dylan, το Highway 61 Revisited.

Does It Feel, υπέροχη στίχη του Bob Dylan. Σαν σήμερα το 1972, ένα αεροπλάνο με μια ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αργότερα ομολογούν ότι επί 72 μέρες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Το 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου κάνει την τρίτη του κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου. Γρήγορη ματιά στις εφημερίδες. Η Καθημερινή γράφει: ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς. Τα νέα γράφουν: καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι. Η social media απαγόρευσε στους ανηλίκους. Η Απογευματινή γράφει: σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Και η Εφημερίδα των Συντακτών: τέσσερις φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου για το Μετροπόντικα. Ο ριζοσπάστης: συμπόρευση με το κουκουέ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Ο Ελεύθερος Τύπος: τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση. Το μανιφέστο: σφαγή για τον Βλάκα. Η κόντρα με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Και στα οικονομικά φύλλα: κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα. Και σαν σήμερα, οι πωλήσεις με το δεύτερο τους άλμπουμ, το Regatta di Blanc, πηγαίνουν στο νούμερο 1 με αυτό εδώ το κομμάτι και μάλλον ένα, Message in a Bottle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω από 15 ετών αναφορικά με την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία. Εν αμφιβόλο η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Το Κρεμλίνο απορρίπτει ουκρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη ενέργεια εκλογών. Τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας ερευνά η Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Νέες απειλές εναντίον ενδεχόμενης αμερικανικής εμπλοκής. Αναστολή πτήσεων προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στο Παγκράτη. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
5: Ούτε κόσμος.

0: Praying for Time. Αυτό είναι το έκτο και τελευταίο νούμερο ένα του George Michael. Σαν σήμερα το 1990 από το Listen Without Prejudice, από μικρό δισκάκι 45ράκι, ένα από τα αιώτερα του κομμάτια. Και εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ο τραγουδιστής που θα ακούσουμε στη συνέχεια ήταν ένα τεράστιο ταλέντο, και δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, μέγας γόης, σύντροφος για μια εποχή και της Marilyn Monroe. Είχε και ιταλική καταγωγή, δεν ήταν μόνο Γάλλος, ο Yves Montand. Έπαιξε, ερμήνευσε, τραγούδισε από τους ευλογημένους, θεωρώ, ανθρώπους. Η Βολίβη, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε κοντά στη Φλωρεντία, αλλά οι γονείς του τον πήγαν, μετακόμισαν, μετανάστευσαν στην Μασαλία, όπου και μεγάλωσε. Είναι και η εποχή τέτοια, το φθινόπωρο, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την ερμηνεία. Live στο Ολυμπιά το 1981, ο Yves Montand τραγουδάει με απαράμιλο τρόπο Les Feuilles Mortes.
1: Je voudrais tant que tu te souviennes. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs. Et les regrets aussi.

τύχη του Ζακ Πρεβέρ. Από αυτό το υπέροχο ποίημα Le Feuille Morte, ή αλλιώς Autumn Leaves στα αγγλικά. Ο Yves Montand βεβαίως στο ελληνικό κοινό είναι περισσότερο γνωστός από το γεγονός ότι ασάρκωσε τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον αριστερό βουλευτή που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην ταινία του Κώστα Γαβρά που λεγόταν «Ζήτα», με τον Jean-Louis Trintignant, με συγχωρείτε, να εσαρκώνει τον ανακριτή Χρήστο Σαντζετάκη. Λοιπόν, βλέπω στη Φιγκαρό, μια και είμαστε σε γαλλικό περιβάλλον, ο Μακρόν έχει φτάσει στα χειρότερα ποσοστά αποδοχής που είχε ποτέ, στο 15%, από το 2017 δεν έχει χτυπήσει χαμηλότερο. Η Γαλλία είναι σε ένα σταυροδρόμι, αλλά κάτι συνέβη που ίσως αλλάξει το τοπίο στις ευρωπαϊκές, μάλλον γενικώς στις εκλογές στο δυτικό κόσμο. Θα σας το διαβάσω αμέσως.

Αν νομίζετε ότι όταν τσακώνεστε με κάποιον στο ίντερνετ σας έχει συμβεί, δεν μπορεί. Πρόκειται σίγουρα για πραγματικό πρόσωπο, πλανάστε πλάνιν ικτράν. Αν δεν γνωρίζετε ποιος είναι, ότι υπάρχει αυτός με τον οποίο τσακώνεστε, είναι πολύ πιθανό να τσακώνεστε με μια τεχνητή νοημοσύνη, ένα ρομποτάκι δηλαδή, ένα bot. Γι' αυτό μη δίνετε και πολύ σημασία στις κουβέντες ανωνύμων και επωνύμων με δήθεν πραγματικά ονόματα.

Γράφει λοιπόν ο Άρης Δημοκίδης μετά από πολλά χρόνια, λέει δεν είχα να γράψω άρθρο στα μικροπράγματα πάρα πολύ καιρό, ρωσικά κέντρα δεδομένων. Είναι φανταστικό αυτό που συνέβη μετά τις ουκρανικές επιθέσεις. Από χθες ο ρωσικός τεχνολογικός κολοσσός Yandex έχει αναστείλει τις λειτουργίες του και σε κέντρο δεδομένων κοντά στη Μόσχα, αφού η εγκατάσταση υπέστη ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones, την τρίτη επίθεση σε εγκαταστάσεις της Yandex αυτή τη βδομάδα. Σε αντίθεση με τις συνεχείς φωνικές επιθέσεις της Ρωσίας, στις επιθέσεις αυτές δεν υπήρξε ούτε ένα θύμα ούτε ένας τραυματισμός. Εκτός αν μετρήσουμε ως ανθρώπους τα ψεύτικα προφίλ που έχουν δημιουργηθεί εκεί και έχουν κατακλείσει το παγκόσμιο ίντερνετ εδώ και χρόνια. Είναι λοιπόν φανταστικό αυτό που συνέβη μετά τις πετυχημένες επιθέσεις των Ουκρανών στα ρωσικά κέντρα δεδομένων, που εκτός των άλλων ήταν υπεύθυνα για τεράστιο αριθμό ψεύτικων λογαριασμών που ρυπαίνουν το ίντερνετ με φιλορωσικά, φιλοτραμπικά, αντιεμβολιαστικά, ακροδεξιά σχόλια και αναρτήσεις. Ξαφνικά σώπασαν εκατομμύρια bots. Στο δε Twitter που αν τολμούσες να γράψεις κάτι σου την έπεφταν δεκάδες φιλορωσικά bots, ξαφνικά ησυχία. Αρκετοί το τέσταραν, γράφοντας για παράδειγμα «Πούτιν είναι εγκληματίας» ή «Ο Έλλον Μάσκ είναι loser» και αντί για τη συνηθισμένη οργανωμένη επίθεση εκατοντάδων ψεύτικων λογαριασμών, υπήρχαν μόνο 2-3 αληθινοί άνθρωποι που διαφωνούσαν μαζί τους. Επίσης μειώθηκαν και τα fake news που παρουσίαζαν την Ευρώπη ως χαβούζα και το δυτικό τρόπο ζωής ως woke ανομαλία. Ταυτόχρονα αρκετοί φιλομάγκα λογαριασμοί με ονόματα όπως American Woman και ψεύτικες φωτογραφίες προφίλ σιώπησαν εντελώς τις τελευταίες μέρες. Στη Γερμανία οι δημοσιεύσεις υπέρ του AfD μειώθηκαν δραματικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο με τον Τραμπ. Και στην Ελλάδα κάποιοι απολογητές του Πούτιν είδα ότι είχαν μόλις μερικά like, καμία σχέση με τα τρελά νούμερα που είχαν μέχρι χθες. Δεν είναι καταπληκτικό όμως? Για να δούμε αν η επιρροή της ρωσικής προπαγάνδας εν όψη και ενδιάμεσων εκλογών θα μειωθεί τις επόμενες 3 εβδομάδες.

So Tell the Girls I'm Back in Town. Ο JJ Johansson είναι αυτός. Ο καθηγητής Ρωμανός Γεροδήμος γράφει: τρία ρωσικά data centers φοβάρδισε ο Ζελένσκι και κοντεύει να καταρρεύσει η ψηφιακή υποδομή της ακροδεξιάς και της διχόνοιας σε όλη την Ευρώπη. Κατά τα άλλα, οι κακοί δυτικοί τα βάζουν με τον Πούτιν. Το ζήσαμε και αυτό. Η Ουκρανία, που δεν είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά της αμυνάς τους. Και ο Φώτης Κοκοτός γράφει: η καταστροφή των ρωσικών bot αξίζει Νομπέλ ειρήνης. Να τη βρώμικη δουλειά. Έτοιμοι? Dirty Work. King Princess.

Εντάξει, ο Elon Musk δεν το άντεξε αυτό το χτύπημα, τον ενόχλησε πολύ. Λέει, ο Ζελένσκι το παράκανε. Ο Ζελένσκι είναι ο υπερασπιστής της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ένας ηθοποιός, κοκάκιας, μαριονέτα και όλα αυτά τα διάφορα που του προσάπτουν, αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται τον πραγματικό κόσμο όπως είναι.

Αυτό είναι ο δεύτερος δίσκος των Steely Dan, το Countdown to Ecstasy. Ακούμε το Razor Boy με ωραία έτσι vibes και marimba, γιατί εδώ συμμετέχει περιέργως, το κάνανε αυτό οι Steely Dan, ένας βετεράνος μπασίστας της jazz που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926. Ο Ray Brown είχε κάνει πολλές δουλειές με τον Oscar Peterson, τη μεγάλη Ella Fitzgerald. Έκανε και μια συμμετοχή εδώ. Διαβάζω τον Emerson στο Twitter που μεταφράζει νορβηγικό γερμανικό site. Οι Νορβηγοί διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης στρατιωτικής άσκησης ότι τα κινέζικα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα της Hertz αποθήκευαν στοιχεία προσωπικού, κινήσεων και κωδικών ασφαλείας για πύλες. Και εσείς νομίζετε ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν κηρύξει τον πόλεμο στη Δύση.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: halfnote.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
3: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

φέρει με το κύκνιο άσμα των Roxy Music. Αυτό είναι το True to Life από το Avalon. Είχε πει και ο ίδιος το Johnny and Mary που ακούσαμε πριν, λίγο κουρασμένα αλλά τρυφερά, δεν μπορώ να πω στα μεγάλα του πια. Εδώ είναι ο κόσμος, 10 λεπτά σχεδόν μετά τις 9. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

σπίτι το deal αυτό, θα μνημονεύεται σε μερικά χρόνια από τους ιστορικούς ως μία από τις πιο επωνίδιστες πράξεις ηγετών στην ανθρώπινη ιστορία των τελευταίων αιώνων. Και ο Γιάννης Μεϊμάρογλου γράφει στη μεταρρύθμιση Λευκός Οίκος όπως Κρεμλίνο: «Το μοναδικό Νομπέλ που μπορεί να διεκδικήσει ο Τραμπ είναι το Νομπέλ του κινησμού και του πολιτικού αμοραλισμού. Ήρθε η ώρα να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες νέο πρόεδρο, και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει το πρώτο βήμα». Αυτή είναι η απάντηση στο ότι πρέπει η Ουκρανία να αλλάξει επικεφαλής. Ήρθε πέρσι στον Καζάρτε, δυστυχώς τον έχασα. Αυτός είναι ο Greg Fout, μεγάλο ταλέντο του jazz πιάνου από τη Βρετανία, από ένα άλμπουμ που λέγεται Symphony Pacific.

Διαβάζω στο Πρόταγκον μεταφορά άρθρο από τον Telegraph το καταστροφικό λάθος του Τραμπ για τον ντίζελ. Η Ρωσία θα παράσχει αρχικά 300.000 τόνους ντίζελ στις αμερικανικές και παγκόσμιες αγορές για να ανακουφίσει τις τρέχουσες ελλείψεις με την υπόσχεση για επιπλέον 1,5 εκατομμύριο τόνους μέχρι το τέλος του έτους. Άκουγα χθες έναν αναλυτή που έλεγε ότι αυτό που παρέχει, που θα παράσχει ο Πούτιν, είναι η παγκόσμια ημερήσια κατανάλωση λίγο παραπάνω και, όπως σας έλεγα χθες, είναι η αμερικανική κατανάλωση 9 ή 10 ημερών. Πιστεύει κανείς ότι αυτό θα μειώσει τις τιμές? Γράφει λοιπόν ο Telegraph: οι Ουκρανοί πολίτες θα πληρώσουν με τη ζωή τους για τις φθηνότερες τιμές του ντίζελ παγκοσμίως. Και ενώ οι δυτικοί ηγέτες δεν έχασαν χρόνο να καταγγείλουν την προδοσία του Τραμπ, πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι το κίνητρο του Αμερικανού Προέδρου για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν δεν είναι αποκλειστικά η επιθυμία του να μειώσει την πίεση στις εχώριες τιμές ενέργειας. Σύμφωνα με τον Telegraph, πρόκειται για μια ακόμα κίνηση στη μακροχρόνια βεντέτα του Τραμπ εναντίον του Προέδρου της Ουκρανίας, μια βεντέτα που χρονολογείται από την πρώτη του θητεία στο Λευκό Οίκο, με την απολύτως λογική απροθυμία του Ζελένσκι να πραγματοποιήσει τότε έρευνα κατά του Τζο Μπάιντεν, του γιου του Τζο Μπάιντεν, όπως ήθελε ο Τραμπ. Η εχθρότητα μεταξύ των δύο ανδρών σιγόβραζε για χρόνια και κορυφώθηκε με τη διαβόητη σύγκρουση στο Βαλ γραφείο το Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Και λίγο πιο κάτω γράφει: το σχέδιο του Τραμπ για τον ντίζελ του Πούτιν, το οποίο σύμφωνα με την Telegraph αποτελεί πολύ μεγαλύτερη ταπείνωση για τον Ζελένσκι από την περσινή διαμάχη στο Ροβάλ γραφείο, είναι πιθανό να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στο παγκόσμιο κύρος του Αμερικανού Προέδρου παρά σε αυτό του Ουκρανού ομολόγου του. Καλά, τώρα το κύρος σε νοήμονες ανθρώπους δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Εκτός από το προφανές γεγονός ότι η συμμαχία του Τραμπ με τον Πούτιν αποτελεί μια τεράστια προδοσία του ουκρανικού αγώνα, είναι γελίο ο ηγέτης των

Πολιτείων να κατηγορεί το Ζελένσκι για την κρίση του ντίζελ, καθώς η κύρια αιτία αύξησης των τιμών είναι ο πόλεμος του Τραμπ εναντίον του Ιράν, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία, σημειώνει ο Κον Κάφλιν, συντάκτης διεθνών και αμυντικών θεμάτων στη Βρετανική εφημερίδα. Εν τω μεταξύ, θα πουλήσει ο Πούτιν ένα μέρος του πετρελαίου που θα πουλήσει, θα προέρχεται και από το Ιράν, παρακαλώ.

Περίφημο θέμα της, του Moonlighting, της σειράς «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια», που τραγούδησε τότε ο Αλζαρό. Δεν φτάνει η παγκόσμια ακροδεξιά. Έχουμε και τα δικά μας φιντάνια εδώ. Η Ξένια Κουναλάκη, σας διάβασα χθες λίγο από το άρθρο του Γιάννη Παπαδόπουλου στα νέα για τους Αλβανούς, γιατί συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από την πρώτη μαζική μετανάστευση. Ο Γιάννης γράφει, ένας εξαιρετικός νέος συνάδελφος, έγραψε αυτό το άρθρο και αποδοκίμασε το ανατριχιαστικό τραμπικής έμπνευσης φιλμάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης. Όλα αυτά λίγο πριν από την επίθεση εναντίον του 32χρονου στην Ελευσίνα, και ενώ οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής μας συζητούν με τους Ταλιμπάν απελάσεις και οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει και μετρούν το κόμμα Κασιδιάρη. Τώρα, ακροδεξιά τρόλς επιτίθονται όχι μόνο στον ίδιο με φωτογραφίες επικήρυξη, αλλά και σε συγγενικά του πρόσωπα. Θέλω να του πω λοιπόν δημόσια ότι τον θαυμάζω. Ένας νέος άνθρωπος έχει και την ευαισθησία και τα ανακλαστικά να δώσει τη μάχη κατά του εκφασισμού της κοινωνίας. Για μένα, γράφει η Ξένια Κουναλάκη, και για μένα προφανώς, αυτός είναι αληθινός πατριώτης.

Kisses on my list. Αυτό είναι το κλασικό των Daryl Hall και John Oates. Ο Χρήστος Κίσας γράφει για το Brexit. Αν ήσουν CEO βρετανικής εταιρείας και εξέφραζες γνώμη υπέρ της παραμονής στην Ευρώπη, σου έκανε αμέσως επίθεση η ομάδα μετόχων της εταιρείας ότι παίρνοντας θέση βλάπτεις τα συμφέροντά της. Έτσι, αμέσως, έτσι κανείς, με συγχωρείτε, υπέρ του Remain δεν τολμούσε να εκφραστεί για να μην υπονομεύσει την καριέρα του. Ακόμα χειρότερο, η συγχωρεμένη Βασίλισσα Ελισάβετ τα τελευταία 5 χρόνια πριν το δημοψήφισμα δεν απένιμε σε κανέναν το τίτλο του Sir αν ήταν υπέρ του Remain. Τώρα που είδαν τα σκούρα και ντρέπονται για όλα αυτά, βρήκαν τη λύση. Φταίει κάποιος άλλος, όχι η αθώα και άδολη βρετανική ελίτ που δεν είχε καταλάβει τίποτα και αφέθηκε να επηρεαστεί από τρίτους.

Γράφει και ένα ωραίο ο Μιχάλης Τσιτσίνης στην Καθημερινή. Ο Ρούμπιο δεν παραχαράσει στην ομιλία του μόνο την αρχαία Ελλάδα, παραχαράσει την ιστορία και την ιστορία της δικής του χώρας. Γιατί επικράτησε στον ψυχρό πόλεμο η Αμερική, επειδή ήταν στρατιωτικά ισχυρότερη από τους αντιπάλους της, ή μήπως επειδή ο δικός της πολιτισμός υποσχόταν μια ζωή πιο ελεύθερη και πιο πλούσια από εκείνη που ζούσαν όσοι βρίσκονταν υπό το καθεστώς του υπαρκτού. Το έχουμε πει, τα Μάλμπορο και τα Καλσόν. Πώς απέκτησε μεγαλύτερη έγκλη και επιρροή η υπερδύναμη του 20ου αιώνα, με την εκστρατεία της στο Βιετνάμ ή με το κίνημα κατά της εκστρατείας? Τι έκανε την Αμερική μεγάλη, τα αεροπλανοφόρα της ή τα πανεπιστήμια της, η πύραυλή της ή το σινεμά και οι μουσικές της? Μιλούν για την αρχαία Ελλάδα αυτοί που μπορούν να την περιγράψουν μόνο σαν μετεμφυλιακοί γυμνασιάρχες που εκφωνούν πανηγυρικό σε εθνική επέτειο, γράφει πιο κάτω ο Μιχάλης Τσιτσίνης, που ξέρουν μόνο τους σπαρτιάτες των Θερμοπυλών και όχι τους σπαρτιάτες που έδιωξαν τον αρχίλοχο, με συγχωρείτε, διότι επέγνωσαν αυτόν πεποιικότα ως Κρήτον εστίν αποβαλήν τα όπλα ή αποθανήν. Μιλούν για παρακμή της Δύσης αυτοί που είναι η παρακμή της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, σύμφωνα με το επικυρωποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έντονη βροχόπτωση αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Καθυστερείς 9 χιλιόμετρων στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιο ταχύ, 30 λεπτές καθυστερείς στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισίας Μεσογείων, σταδίου Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων κάτω των 15 ετών αναφορικά με την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Earth News. Προανήγγειλε την νομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Ένα αμφιβάλλω η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με κακήθεν επιθέσεις. Στο Κρεμλίνο απορρίπτει ουκρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διενέργεια εκλογών. Τη δυσαρέσκεια του για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Κόσμος Radio.gr.

Price Tag από την Jessie J. Εδώ είναι ο κόσμος, είναι 23 λεπτά πριν από τις 10. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ooh,

Αχ, θα μας τρελάνουν με τα διάφορα, με τους κωδικούς ασφαλείας και λοιπά. Πολλές φορές δυσανασχετούμε, αλλά να, ο Νίκος Ευσταθίου γράφει στο Wired, διαβάστε το, τι είναι το SIM swapping και πώς κάποιος σου παίρνει τον αριθμό του κινητού σου, κάνοντας, λέει, με λίγα προσωπικά στοιχεία και ένα πιστικό αίτημα στον πάροχο ότι έχασε το κινητό κλπ. Κλπ. Ένας απατεώνας μπορεί να μεταφέρει τον αριθμό σου σε δική του SIM. Από εκεί και πέρα, τα SMS που σου στέλνει η τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο, τα SMS ασφαλείας να επιβεβαιώσεις, φτάνουν στα χέρια του. Προσοχή λοιπόν, όταν σταματάτε να δέχεστε τέτοια μηνύματα, κάτι συμβαίνει και πρέπει να προστατευτείτε. Ένας άλλος τρόπος είναι να κάνουμε όλοι pass keys και να μην παίρνουμε τέτοιους κωδικούς. Άλλη ιστορία κι αυτή.

γράφει ο Αλέξης Παπαγελάς στην Καθημερινή και είναι πολύ ενδιαφέρον και συμφωνώ. Το αξόδευτο απόδεμα της, απόθεμα, με συγχωρείτε, της ήπιας ισχύως. Η Ελλάδα διαθέτει ένα απίστευτο απόθεμα ήπιας ισχύως. Φάνηκε με τον πιο καθαρό τρόπο με την ομιλία Ρούμπιο. Είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κανείς με το πώς προσάρμοσε το δικό του αφήγημα στο σκηνικό. Καλά, δεν υπάρχει νομίζω σοβαρός άνθρωπος που συμφωνεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν μια ακόμη απόδειξη του πόσο ισχυρό είναι το brand Ελλάδα. Είναι μάλιστα τόσο ισχυρό που επιβιώνει και σαγηνεύει χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Η ήπια ισχύς μας βασίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό που συμπεριλαμβάνει τη γένεση της δημοκρατίας και την κλασική παιδεία, την ομορφιά του ελληνικού τοπίου, τη δική μας εκδοχή της μεσογειακής δίαιτας, τον ιδιαίτερο και χαλαρό χαρακτήρα της ελληνικής φιλοξενίας. Η Ελλάδα έχει το μεγάλο ατού της άμεσης αναγνωρισιμότητας. Από την Αμερική μέχρι την Ινδία και την Κίνα, η πλειονότητα των πολιτών έχει ακούσει ή ξέρει κάτι για τη χώρα μας. Δεν είναι πολλές οι μικρές χώρες που έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ξαναγίνουμε μόδα, ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Είναι ένα επίτευγμα που οφείλεται κυρίως στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα που άντεξε την οικονομική κρίση και έκανε άλματα στους τομείς της φιλοξενίας και της εστίασης. Αν όμως συγκρίνουμε το πώς έχει αξιοποιήσει η Ιταλία το δικό της brand, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε πολύ πίσω από το κρασί και το φαγητό έως τον πολιτισμό. Το ελληνικό κράτος δεν έχει ποτέ καταφέρει κάτι που να αντέχει στο χρόνο και να αφήνει αποτύπωμα σε αυτό τον τομέα. Η πολιτική μας άλλωστε είναι προσιλωμένη στο πώς θα ξοδέψουν κονδύλια διαφήμισης, με συγχωρείτε, για τη δική τους προβολή, όχι της χώρας. Κάποια στιγμή καταλήγει πιο κάτω ο Αλέξης Παπαγελάς, πρέπει τα καλύτερα ελληνικά μυαλά στη διαφήμιση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στο κρασί και στα τρόφιμα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να φτιάξουν ένα σχέδιο για τα επόμενα 10 χρόνια. Βρισκόμαστε σε μια μοναδική στιγμή και το brand Ελλάδα, είτε λόγω τουρισμού είτε λόγω κρίσης της δημοκρατίας παγκοσμίως και επιτυχούς εξόδου από την οικονομική κρίση, είναι πολύ επίκαιρο. Υποχρέωσή μας να το χτίσουμε σε στερεές βάσεις έξω, γιατί μέσα από την ήπια ισχύ περνάει και η προβολή των ελληνικών θέσεων σε θέματα που αφορούν τη σκληρή ισχύ. Και εντός να φροντίσουμε το brand να μην αφορά μόνο την ιστορία μας και την καλοπέραση, αλλά και σύγχρονες επιτυχίες στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην παραγωγή. It makes me feel like

Don't Stop Till You Get Enough, η πρώτη συνεργασία του Michael Jackson και η αρχή της ανόδου της τρομερής με τον Quincy Jones, είναι το δεύτερο νούμερο ένα του στη σόλο καριέρα του, αυτό το τραγούδι, σαν σήμερα το 1979, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Off The Wall. Η Μαρία Δεδώση γράφει στο Πρόταγκον: οι αποκαλύψεις έρχονται κατά ρυπάς για την κυρία Γκυλφόιλ. Μετά από τα 100.000 δολάρια που φέρεται να ζήτησε για την πιστωτική της, σειρά έχει πρόσκληση στον Νταβός για το γεύμα με τον Έρικ Τραμπ, η συμπεριφορά της στο προσωπικό της πρεσβείας, τα παγάκια στη Μύκονο και οι οδηγοί που πήραν τη λάθος αριστερή στροφή. Λόγω της περσόνας της, λόγω του τρόπου με τον οποίο διάγει το βίο της, λόγω των επιλογών της και λόγω φυσικά της σχέσης της με την οικογένεια Τραμπ, η οποία την οδήγησε και στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, η κυρία Γκυλφόιλ προσφέρεται για κάθε είδους κριτική, κοινωνική, πολιτική ή άλλη. Εντάξει, άμα είσαι στην κατηγορία των φεδρών, τι να κάνουμε τώρα.

Love's in the air, ο John Paul Young, το παλιό κλασικό. Σπύρος Μπλάτσιος γράφει στο Twitter: μαζεύοντας υλικά κατεδαφίσεων από διαλυμένα κόμματα, δεν κάνεις κόμμα, χωματερεί κανείς.

There's Something Money Can Buy, Young Honolulu Unlimited, ο drummer και ο μπασίστας του Ramsey Lewis είναι αυτή. Η συγγραφέας Λένα Διβάνη γράφει κάτι πολύ σωστό στο Facebook. Κάποτε οι πάρα πολύ πλούσιοι ήταν κάπως διακριτικοί, προσπαθούσαν να μην προκαλούν. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα διεθνώς, την ψώνησαν. Και αναφέρεται σε διάφορους. Ο Μπέζος της Amazon εκενώνει τη Βενετία για να παντρευτεί. Και εμείς έχουμε κάτι δικό μας που ποζάρουν και έχουν κάτι φάτσες. Με συγχωρείτε, τόσο ηλίθιες δηλαδή. So what?

Τελευταίο για σήμερα με τη βοήθεια της Candy Dulfer, χωρίς ντροπή γράφει. Το πρόσχημα υπέρ του υποσυζήτηση διπλασιασμού της αποζημίωσης των βουλευτών για τη συμμετοχή σε επιτροπές είναι η αποκατάσταση των μνημονιακών περικοπών. Ένα πιο ειλικρινές επιχείρημα βρίσκεται στα άδεια έδρανα της Βουλής, ακόμα και σε κρίσιμες συνεδριάσεις, με τους περισσότερους να συμμετέχουν διαδικτυακά μόνο και μόνο για να πάρουν τα 75 ευρώ, ενώ περιοδεύουν στην εκλογική τους περιφέρεια. Υπάρχει αιτιολογία και για το αίτημα των βουλευτών επαρχίας να αυξηθεί το επίδομα νοικίου στα 1.000 ευρώ, αφού το κόστος της στέγασης έχει εκτοξευθεί γενικώς και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν αυτοκίνητο και οδηγό για να τους πηγαινοφέρνει στα κανάλια ή οπουδήποτε αλλού, όμως δεν θα πάνε με το μετρό στο Σύνταγμα για να φτάσουν στη Βουλή με τα πόδια. Τους εξυπηρετεί να μένουν κάπου κοντά, με δημόσια δαπάνη. Καλή δουλειά το βουλευτή Λίκη, και γι' αυτό υπάρχουν τόσες περιφερόμενες έδρες από κόμμα σε κόμμα. Ακόμη και χωρίς σημαντικές σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών ή προηγούμενη επαγγελματική επιτυχία, φυσικά χωρίς αξιολόγηση και υποχρεωτική παρουσία στο κοινοβούλιο, προσφέρονται διάφορα προνόμια, από ατέλειες μέχρι απαλλαγή από τα διόδια και από έξοδα γραφείου μέχρι αεροπορικά εισιτήρια. Μωρές, ήταν το επίπεδο τους ψηλό και ας πήγαινε στο καλό. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Νίκος Ψωμιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αλλά για το επίπεδό τους εμείς φταίμε, έτσι. Οι εκλέγοντες. Θα σας αφήσω στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου με τον Πατρίτσιο Μπουάνε. Εξ Ιταλίας ορμόμενο, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους. Να προσέχετε στο δρόμο και να αποφύγετε το κέντρο με τόση βροχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Τρίτη και 13, με δροσούλα, με βροχούλα, χωρίς όμως έτσι, να έχει πέσει τόσο πολύ θερμοκρασία. Τουλάχιστον είναι η υγρασία που την κάνει να μην νιώθεις ότι έχει πέσει τόσο πολύ. Για να μου κάνει λίγη υπομονή, μια-δυο μέρες και η θερμοκρασία θα κατέβει κοντά στους 20, 18. Τι λέει το θερμόμετρο σου?
1: Δεν ξέρω το θερμόμετρο τι λέει. Από το κινητό μου βλέπω και εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι. Πάντως αυτό που με ενδιαφέρει είναι το Σάββατο που και την Παρασκευή και την Κυριακή να είναι τόσο ώστε οι φίλοι μας να κατέβουν κάτω στον Ιάχος.
0: Λοιπόν,
1: μέσα θα είμαστε, δεν θα είμαστε έξω. Δεν
0: το
1: θα
0: κινητό σου όπως και το δικό μου λέει ότι Παρασκευή και Σάββατο θα είναι μια χαρά, δεν θα έχει βροχή. Υπάρχει πιθανότητα βροχής για την Κυριακή, αλλά ούτως ή άλλως είναι οι εκδηλώσεις μας και συναυλίες και τα DJ set γίνονται σε χώρο στεγασμένο, να το πω έτσι, κλειστό, οπότε δεν κινδυνεύει κανείς να βραχεί. Θα φροντίσουμε να είναι όλα όπως πρέπει. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Μας ακούτε στους 93,6. Μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr.

Σεζαρία έφορα, όχι. Νέα κυκλοφορία μεν, αλλά παλιά ηχογράφηση. Τη δεκαετία του 90, τέλη δεκαετία του 90, ηχογραφήθηκε αυτό το Son Center. Δεν μπήκε σε κάποιο άλμπουμ, όμως θα κυκλοφορήσει μαζί με άλλα τραγούδια που γράφει τότε και περίπου εκείνη την περίοδο η Σεζαρία έφορα, σε ένα άλμπουμ με τίτλο Reina da Morna, η βασίλισσα της Μόρνα. Cosmos Classic.

0: Λοιπόν, η Τζούλια Τζάκλιν μας άρεσε, αν και δεν είναι κόσμος κλάσικ, το βάλαμε όμως επειδή θεωρούμε ότι μπορεί και να γίνει κλάσικ. Λοιπόν, την Παρασκευή μας ρωτάει μόλις, να τώρα, αυτό έλεγα με τον Λεωνίδα εδώ πέρα, μας ρωτάει ένας φίλος τι γίνεται με τα Δελταίοι Σόου, πώς μπαίνουν συναυλίες.
1: More.com, μόνο για τις συναυλίες, το Σάββατο ο Λάτα DJ Set, το πάνελ το οποίο οργανώνει με τα πάντα είναι με ελεύθερη είσοδο, δεν χρειάζεται δελτία εσόδου. Δελτία εσόδου χρειάζεται μόνο για τις συναυλίες του Τιου Άγιο την Παρασκευή, τη Σημάνη και τη Αλκιών την Κυριακή. Ενδεχομένως να κάποιοι αν έχουν εξαντληθεί, θα μπείτε, δείτε και εν πάση περιπτώσει και εκεί να έρθετε, θα ακούσετε σίγουρα το τι γίνεται, ακόμα και δεν είστε μέσα στην αίθουσα. Η θέα προς το stage θα είναι ανοιχτή και από άλλες μεριές.
0: Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε και δεν χρειάζεται το δελτίο ούτε τίποτα, είναι να φτιάξετε τη δική σας εκπομπή με 5 τραγούδια για μία κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, όνειρο, εμπειρία, ό,τι θέλετε, για ένα δικό σας για.
1: Και ένα προσωπικό έτσι, μια προσωπική εκπομπή.
0: Ακριβώς, να τη στείλετε στον κόσμο, έτσι.
1: Όχι την εκπομπή. Να στείλετε την ιδέα σας.
0: Την ιδέα σας στον κόσμο, την εκπομπή. Ναι. Κάθε εκπομπή θα πρέπει, λέει, να διαρκεί 30 λεπτά. Πρέπει να είναι 30 λεπτά, θα πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια μέσα, Λεωνίδα. Πόσο
1: κάνει. 5 τραγούδια. 5 τραγούδια λοιπόν θα διαλέξετε για οπότε, μια κατάσταση.
0: Οπότε τι κάνετε, μας στέλνετε μια περιγραφή στο κόσμος παπάκι ERT, το κόσμος με κέι παπάκι ERT.gr, μια σύντρομη περιγραφή της πρότασής σας, ως 150 λέξεις, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ετοιμάζετε και τα 5 τραγούδια σας σε αρχεία MP3.

0: Και οι νικητές.
1: Αυτοί που θα επιλεγούν δηλαδή από εδώ, από την ομάδα του Κόσμος, θα σας καλέσουμε να έρθετε το Σάββατο και την Κυριακή. Θα οργανωθεί βεβαίως το ωράριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης που βρίσκεται εκεί, για να ηχογραφήσετε ζωντανά την εκπομπή σας, έως 30 λεπτά θα είναι, και αυτές οι εκπομπές αργότερα θα ανέβουν στο ertecho.gr για να τις ακούσει όποιος θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Τιγουάγιο που παίζει την Παρασκευή.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Τιγουάγιο, εδώ στη γιορτή του κόσμου για τα 25 χρόνια on air, στο Radio Sounds Festival, 8:30 την Παρασκευή, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing, 1988 το χορέψαμε αυτό τότε, τότε που ήμασταν ακόμα νέοι, Γιάννη Δημητριάδη. Εσείς ακόμα βέβαια, κάποιοι από εμάς μεγάλωσαν, κάποιοι απλώς ορίμασαν.
1: Δεν είπαμε επικοινωνία όμως, ότι μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 του Facebook και του Instagram, μέσα από το Messenger και μέσα από εκεί γίνονται διαγωνισμοί, μέσα από τις σελίδες αυτές. Βάζετε τα ονόματά σας, οπότε υπάρχει κάποιος διαγωνισμός και είναι πολύ. Και βεβαίως μας ακολουθείτε και στο Viber, στο Cosmos Radio, γιατί και από εκεί μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να μας στείλετε τις φωτογραφίες σας, να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας ή τις προτιμήσεις σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες. Προσοχή σήμερα σε Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Αττική. Από 1η Ιανουαρίου κόφτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απολύτως εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίζουμε με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αντλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους, τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Λοιπόν, ωραία εδώ η Φόβα, αυτή η κολεκτίβα που είναι μουσική, που είναι και ζωγράφοι και είναι και εικαστικοί καλλιτέχνες και βίντεο καλλιτέχνες και τα λοιπά. Συγγνώμη, Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Λοιπόν, μέχρι να πω κάτι, Λεωνίδα, το ξέχασα να το πω πριν και νομίζω ότι είναι, επειδή είναι για δύο μέρες ακόμα, σήμερα και αύριο, συναυλία EBU Live Sessions, το οποίο ο κόσμος το παρουσιάζει μέσω της EBU, Marvin Gaye, πρίγκιπας της Soul με την BBC Concert Orchestra. Είναι μια συναυλία με τη διεύθυνση του Edwin Outwater, που αποτείει φόρο τιμή στην πλούσια μουσική παρακαταθήκη του Marvin Gaye, παρουσιάζοντας νέες συμφωνικές ενορχιστρώσεις αγαπημένων τραγουδιών που έχει πει κατά καιρούς.
1: Από τα πιο παλιά, από τότε που συνεργαζόταν με την Tammy Terrell, ναι, κάνανε τα ντουέτα, μέχρι τη δεκαετία
0: και τα πιο μετά,
1: του 70.
0: Και What's Going On.
1: Τέλη 70.
0: Ναι, ναι, τέλη 70 και τα λοιπά. Έτσι, BBC Symphony Orchestra, Edwin Outwater, διεύθυνση ορχήστρας. Αυτή η συναυλία είναι πλούσια, έχει καμιά τριανταριά κομμάτια. Έτσι. Αυτή η συναυλία έχει ανέβει εδώ και σχεδόν ένα μήνα, παρά δύο μέρες, και το λέμε
1: σήμερα. Οπότε σήμερα και αύριο έχετε την ευκαιρία, ναι, να την ακούσετε μόνο στο Ερτέκο, αποκλειστικά στο Ερτέκο.gr.
0: Μπαίνετε, υπάρχει και άλλη συναυλία στο Ερτέκο.
1: Ανέβηκε βέβαια η επόμενη.
0: Η προηγούμενη, ναι, η επόμενη είναι Ένιο Μωρικόνε.
1: Ένιο Μωρικόνε.
0: Θα τα πούμε και αυτά, αλλά πάντως για αυτούς που θέλουν να ακούσουν τώρα τον Marvin Gaye, σήμερα το απογευματάκι με ένα ωραίο ουισκάκι.
1: Είναι αυτό που λέει, προλάβετε το πριν το κατεβάσουν.
0: Πριν το κατεβάσουν.
1: Ακούστε το πριν το κατεβάσουν.
0: Θα το κατεβάσουν σε δύο μέρες. Λοιπόν, κατά τα άλλα εδώ είμαστε.
1: Να, εδώ, Marvin Gaye με τα Meteorel. If this world were mine.

Everybody Loves David Byrne. Το χαρήκαμε live και αυτό από το τελευταίο του άλμπουμ. Το χαρήκαμε ζωντανά στο Ξέφωτο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το καλοκαίρι. Μια πολύ ωραία, ίσως από τις πιο ωραίες συναυλίες. Για μένα, προσωπικά μιλάω, ήταν η πιο ωραία συναυλία που είδα φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, να θυμίσουμε και πάλι ότι θα είμαστε το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο, με συναυλίες, DJ set από τους παραγωγούς του Κόσμος και με βινίλια μάλιστα. Το Σάββατο θα έχουμε σε ένα special DJ set, θα ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα. Νωρίτερα θα έχουμε και ένα έτσι panel για το, με θέμα μάλλον την τεχνητή νοημοσύνη, την καλλιτεχνική δημιουργία, με ανθρώπους και της αγοράς, ανθρώπους και της μουσικής, ανθρώπους και του ραδιοφώνου. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και για πολλούς που ασχολούνται με τη μουσική, είτε με τη μουσική παραγωγή, είτε ως δημιουργοί οι ίδιοι, να ακούσουν και να καταλάβουν περίπου πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, τη σημερινή έτσι προβληματική γύρω από όλο αυτό. Και μετά αμέσως τα DJ set με βινίλια, η Ρουμπίνη με την Δήμητρα, ο G Poly, ο Προκόπης Δούκας, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ο Γιώργος Μουχταρίδης, όλοι θα είναι εκεί και θα διαλέγουν τις μουσικές αυτό το έτσι το πάρτι των 25 χρόνων. Και την Κυριακή θα περιμένουμε άλλα δύο live, το ένα εδώ με την Imani μάλλον. Αυτό είναι το Human, live at the Casino de Paris.

0: Να λοιπόν, οι Rolling Stones με το Brown Sugar, οι Rolling Stones που ξαναμπαίνουν στο στούντιο.
1: Πραγματικά
0: ακούγεται.
1: Όχι, ακούγεται. Είναι γνωστό, υπόθηκε, γράφτηκε. Δεν πρόλαβα να βγάλουν το Foreign Tones πριν από 3 μήνες.
0: Το καλοκαίρι το βγάλανε.
1: Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε. Τον είχαν δημοσιογραφήσει, ας πούμε, 3 μήνες πριν.
0: Ιούλιο βγήκε. Βγήκαν τα single, βγήκε τον Ιούλιο το album.
1: Εγώ νομίζω, ξέρεις τι έγινε. Νομίζω ότι άνοιξε η όρεξη και του Mick και του Keith και των άλλων μουσικών που παίζουν και ηχογραφούν μαζί τους.
0: Κυρίως του
1: Ζάκερ. Ναι, και του Ζάκερ. Και θέλησε να ξαναπεί στο ότι έχει πολύ υλικό, φαίνεται. Και μας βλέπουμε εδώ ένα δημοσίευμα σήμερα που λέει ότι ο σαξοφωνιστάς, ο Άγγλος σαξοφωνίστας της jazz, ο Courtney Pine, μπήκε στο στούντιο να ηχογραφήσει για τους Rolling Stones.
0: Τον πήρε, λέει, ο Mick και του είπε: θες να πεταχτείς αύριο μέχρι το Los Angeles από το Λονδίνο με τον Courtney Pine να γράψεις, λέει, έχουμε να γράψουμε κάτι. Είχε συνεργαστεί παλιά για ένα προσωπικό άλμπουμ του Jagger, το οποίο τελικά δεν βγήκε, δεν κυκλοφόρησε με την version που είχε, στην οποία είχε ηχογραφήσει ο Courtney Pine. Είχαν μείνει, φαντάζομαι θα βγουν κάποια στιγμή ως ανέκδοτες ηχογραφήσεις αυτές.
1: Κάποια στιγμή.
0: Αλλά
1: post-mortem.
0: Post-mortem ή και επί τη ζωή, δεν ξέρουμε. Αλλά τον πήρε τώρα ο Mick Jagger, του πέλα να γράψει και λέει: είναι καταπληκτική, λέει, αυτή. Τι, δεν σταματάει αυτό, ότι δεν σταματάει ποτέ.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτό εδώ είναι ο Courtney Pine.
0: Τον είχαμε δει στην Αθήνα, θυμάσαι, πριν, ναι, ναι, ναι, πριν πολλά χρόνια.
1: Εγώ τον είχα δει στο ξεκίνημά του και όλα στην Αγγλία, από τα πολύ δυνατά ονόματα τη σκηνή που μαζί με την Άστη Jazz αναπτύχθηκε.
0: Μπράβο,
1: και η σκηνή,
0: ναι,
1: τη jazz, τη κανονική jazz. Και επειδή ο Courtney Pine έχει καταγωγή από την Καραϊβική, νομίζω από τη Τζαμάικα, να εδώ διασκευάζει Scatalites.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Energia.
1: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: C'est pas seulement un jour de danse.
4: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Bon, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. La samba dans la peau.

0: Hoba, hoba, hoba, hoba, ma, nya, nya, nya.
1: Νιά, νιά, νιά. Αυτό μας αρέσει, το τραγουδάμε όλοι μαζί στο τέλος. Και η Παναγιώτα Χρονοπούλου και ο Γιάννης Δημητριάδης και εγώ. Φαβέλας από τον Ντεζιοζή μαζί με τον Ζακαρός. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. 11 και 8, 3 και 13 Οκτωβρίου. Εδώ ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας στους 93,6 και στο κόσμο μέχρι τις 12. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει λοιπόν τον ήχο και ετοιμαζόμαστε. Και μας ρωτάτε συνέχεια για τις εκδηλώσεις, για τα όσα θα γίνουν αυτό το τριήμερο που γιορτάζουμε τα 25 χρόνια του Κόσμος On Air στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Radio Sounds Festival, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και μία έτσι από τις συναυλίες τις οποίες θα έχουμε μεγάλη χαρά που τις παρουσιάζουμε, γιατί όλες και οι τρεις συναυλίες που θα γίνουν αυτές τις ημέρες έχουν μια μοναδικότητα. Και ότι ο Άγιο, που είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα και δεν τον έχουμε ξαναδεί live για να δούμε και έτσι το στυλ του πάνω στη σκηνή, η Μάνη που θα κάνει ένα τελείως δικό της ακουστικό radio show με συνοδεία κιθάρας, και εδώ η Αλκιόνη, η δική μας Αλκιόνη που έρχεται από την Έδεσα, μένει στη Θεσσαλονίκη και θα κατέβει στην Αθήνα για να παρουσιάσει ένα live το οποίο έχει δουλέψει μόνο γι' αυτό. Για αυτή τη γιορτή, για αυτή τη γιορτή του κόσμου, σε ένα live με τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου από διαφορετικές δεκαετίες, από διαφορετικές εποχές, τραγούδια όμως που και εκείνα αλλά και πολλοί από εμάς και από εσάς αγαπήσανε μέσω του ραδιοφώνου. Αυτό είναι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Small Philosophies. Small Philosophies 2.

0: Να, ένας Τζο Κόκερ από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, νομίζω ήταν αυτό, ή του 70, δεν θυμάμαι ποτέ. Don't let me be
1: such a παλιό, ναι.
0: Εντάξει, ο Τζο Κόκερ, ο οποίος βασικά έκανε πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες διασκευές. Και ο E.G. Jones εδώ.
1: Στο σήμερα, I need it bad.

Manu Dibango, Wack Africa, από τα πολύ ωραία instrumental που έχει κάνει ο σπουδαίος αυτός μουσικός από το Καμερούν και ένα από τα πρώτα μεγάλα ονόματα της μουσικής από την Αφρική, και δεν λέω της αφρικάνικης μουσικής, γιατί ο Manu Dibango έχει το δικό του ήχο, ναι βέβαια, ριζωμένο στην Αφρική, στη Δυτική Αφρική, στο Καμερούν, αλλά με τα αυτιά ανοιχτά και στην jazz.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες σε έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απόλυτος εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσουμε, είπε, με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζω τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση. Θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αγγλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνση της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά, ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Αγαπημένοι τριμπαλίστας, πόσο μας τους αγαπάμε και πόσο
1: μας αγαπάνε και εκείνοι.
0: Δεν ξέρω αν μας αγαπάνε, εμείς τους αγαπάμε, τους ακούσαμε πάρα
1: πολύ. Μας αρκεί αυτό.
0: Όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ το 2002 που συνέπεσε με το Κόσμος και θα τους ακούσουμε το Σάββατο στις 12. Δεν ξέρω τι ώρα θα τους ακούσουμε ακριβώς, γιατί είναι μια λίστα 6 ώρων μουσικής που δεν θυμάμαι τώρα από
1: το παίξι. Είναι 6 μεληθείες, είναι, να τα πούμε όλα.
0: Έχουμε μεληθεί εγώ με την Γιώτα Κοτσέτα.
1: Και μόνο εγώ
0: και η Γιώτα Κοτσέτα καθίσαμε, στύψαμε τα μυαλά μας. Τι ωραία πράγματα έχει κατά 25 χρόνια παίξει ο Κόσμος. 12 με 6 το Σάββατο θα είμαστε στο Νιάρχος, θα παίζουμε ζωντανά, θα είμαστε στην είσοδο. Αν δεν βρέχει πολύ, Λεωνίδα Αντωνόπουλε, θα είμαστε στην είσοδο. Αλλιώς
1: θα βρέχει.
0: Θα μας χτίσετε κάπου
1: να... Έχω κάνει συμφωνία να μην βρέχει, οπότε μην ανησυχείς καθόλου. Έχεις βουτήξει στο αρχείο, έχεις βρει ακόμα και τις πέτρινες πλάκες, οι οποίες είχε σημειώσει τα πρώτα playlist του Κόσμος. Τα έχεις ανασύρει και θα ακούσουμε έτσι ένα ωραίο αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Δημητριάδης και η Γιώτα Κοτσέτα.
0: Και με καλεσμένους. Θα έχουμε παλιή παραγωγή, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που αγάπησαν τον κόσμο. Με κάποιοι παλιοί ακροατές μας έχουν πει θα περάσουν, να πω και αυτή μια καλημέρα. Άνθρωποι δηλαδή που.
1: Ταξίδι, πώς το λένε, ταξίδι στη λεωφόρο των
0: αναμνήσεων.
1: Έτσι. Λοιπόν, εκτός από τις αναμνήσεις υπάρχει όμως η πραγματικότητα, υπάρχει το τώρα. Υπάρχει λοιπόν και στο Spotify η λίστα με τα 20 τραγούδια για τον Οκτώβριο, για τον Οκτώβριο που διανύουμε. Και σας προτείνουμε, είναι νέες κυκλοφορίες. Δεν χωρέσαν όλες όσες ακούμε. Επιλέξαμε όμως κάποιες. Αυτό εδώ που ακολουθεί. Δεν ανοίξει αυτές. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Για 22 λεπτά ακόμα, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Bruno Mars, Risk It All.

0: Λοιπόν, Tinder Sticks λοιπόν, και θέλαμε να σας πούμε ότι σήμερα πρώτον έχουμε προσκλήσεις, θα τις πω σε λίγο, αλλά δεύτερον έχουμε ένα ωραίο live στην Αθήνα, υπάρχει ένα ωραίο live στην Αθήνα από Λεωνίδα Αντωνόπουλος, λέει αυτό το λέμε τώρα.
1: Εδώ και τώρα. James Carter Trio, το αφιέρωμα του James Carter στον John Coltrane, που συμπληρώνεται 100 χρόνια φέτος από την γέννησή του. Έρχεται στην Αθήνα αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τα πολύ δυνατά ονόματα της αμερικάνικης σκηνής της jazz, της πιο σύγχρονης και της πιο έτσι ελεύθερης, θα το πω. James Carter με τρίο, έτσι Γιάννη.
0: Ναι, με τρίο, έρχεται, παίζει χρόνια με όργαν τρίο James Carter, νομίζω έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα για το οποίο δεν έχουμε προσκλήσεις, σας το λέμε όμως, γιατί όσοι από εσάς αγαπάτε τη μουσική αυτή μπορείτε να πάτε.
1: Απλώς πριν περάσουμε στο άλλο θέμα, Gerard Gibbs παίζει Hammond, ναι. Ο Alex White στα drums, James Carter στο σαξόφωνο, αυτό το εξαιρετικό τρίο σήμερα το βράδυ στο Καζάρτε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι έχουμε προσκλήσεις μέσω του Facebook του Κόσμος. Μπαίνετε στο post για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που παίζει στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την Παρασκευή 16 του μηνός. Η λήξη διαγωνισμού είναι σήμερα, οπότε για λίγη ώρα προλαβαίνετε ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, λατινοαμερικάνικο, ενός του Πάτσο Φλόρες, το Κάντος Η Ρεβουέλτα, τραγούδια και εξεγέρσεις. Είναι μια φαντασία κονσερτάντα για τρομπέτα και ορχήστρα. Έχουμε έναν τρομπετίστα, τον Πάτσο Φλόρες, που είναι πολύ σπουδαίος. Τον Αλέκο Βρέτο στο Ούτι, που παίζει την έναργο του Μαρσέλ Χαλιφέτα, την Ουσουίτα Αλ Ανταλούς για Ούτι και ορχήστρα. Χινάστρα και τα λοιπά. Μπείτε μέσα στο σχετικό post και προλαβαίνετε ακόμα να βάλετε το όνομά σας κάτω από το Facebook για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

0: Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip.
1: Τεξασάνι, Χρόγκμιν και τον Λίον Μπρίτζης εδώ να τα λέει έτσι πολύ ερωτικά, ψιθυριστά σχεδόν. Εμείς θα τα πούμε έτσι, εμείς θα τα πούμε απλά, καθαρά. Και δύο ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Είπανε και τον χρόνο που ήταν στον ήχο. Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί.
2: Ο επόμενος είναι που τα λέει πολύ πιο ερωτικά και λίγο πιο ψιθυριστά. Ζωάν Ζιλμπέρτο λοιπόν. Δε Σαφινάδο και μια Έλα Φιτζέραλντ μετά για να γκρουβάρουμε Ντίντα Ιντρού.
1: Νομίζω ότι λέγε στον Γιώργο Μουχταρίδη, όχι τον Ζωάν Ζιλμπέρτο.
2: Ο Ζωάν Ζιλμπέρτο τραγουδάει μετά. Όταν φτάσουμε στο σημείο να τραγουδάει μετά από εμά ο Γιώργο Μουχταρίδη, παρά από ότι κάτι λάθο έχει γίνει σε αυτό το σημείο.
1: Μπορούμε να το παρουσιάσουμε κάθε φορά δωρεάν έτσι.
2: Ακριβώ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στι 10. Φιλιά σε όλου.
3: Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
0: Έχεις 5 τραγούδια και μια ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια, Κόσμος 93,6.

είναι η περίφημη Σεσίλια, για την οποία τραγουδούν εδώ ο Πολ Σάιμον και ο Αρτ Γκαρφάνκελ, ή αλλιώς η Σάιμον εν Γκαρφάνκελ, ή αλλιώς ένα κομμάτι που έγραψε κυρίως ο Πολ Σάιμον, όπως γινόταν συχνά πυκνά. Ποια είναι η Σεσίλια λοιπόν? Είναι μια απλή ερωμένη και μια ερωτική σχέση, η οποία πάει και έρχεται σαν μια συνεφούλα, ή είναι η Αγία Κεκυλία, η προστάτηδα των καθηλικών, η προστάτης των καθηλικών της μουσικής? Δεν το ξεκαθαρίζει, ποτέ δεν το ξεκαθάρισε άλλωστε. Τη μία φορά καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μια σχέση που έχει ο Πολ Σάιμον, την άλλη κάποια στιγμή πολύ αργότερα, αφού το κομμάτι αυτό είχε πολλά χρόνια κυκλοφορήσει, το 1970, είπε ότι η Αγία Κεκυλία ήταν και η μούσα του, η μούσα του, και με αυτήν με την οποία ήθελε να πλαγιάσει ένα μεσημερό απόγευμα στην κρεβατοκάμαρά του και στο κρεβάτι του, για να έρθει σαν μούσα και να τον εμπνεύσει. Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια των Σάιμον εν Γκαρφάνκελ και του Πολ Σάιμον, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα και κλείνει τα 85, και μάλιστα φέτος έκανε και μερικές έτσι εξτρά εμφανίσεις στην Ευρώπη. Έχει αφήσει κάτι προηγούμενα παλιότερα. Ο Πολ Σάιμον, που είχε γράψει αυτό το τραγούδι ενώ βρισκόταν μαζί με μια πολύ μεγάλη παρέα και τον Αρτ Γκαρφάνκελ στο Λος Άντζελες. Ήταν ένα βράδυ, ήταν ένα πάρτι και αρχίσανε όλοι έτσι όπως είναι να χτυπάνε, άλλοι με τα χέρια τους στα σώματά τους και να τα κάνουν κρουστά, και άλλοι να χτυπάνε πάνω στο πιάνο. Αργότερα στη γιθάρα έγραψε αυτό το ριφάκι, και όλο αυτό έγινε μια πολύ ωραία λούπα, την οποία την επεξεργάστηκε και έγραψε ένα από τα πιο ωραία και πιο διάσημα κομμάτια όλων των εποχών. Νούμερο 4 πήγε στην Αμερική αυτό το κομμάτι, ήταν το τρίτο σίγγλ από το τελευταίο άλμπουμ του ντουέτου. Δεν είναι το καινούριο κομμάτι του James Bond. Είναι η Fontaines με τη Ροζαλία.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της χρονιάς, μου το λέτε κι εσείς. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι μια καταπληκτική μπαλάντα. Θυμίζει πάρα πολύ το ντουέτο που είχαν κάνει παλιότερα ο Nick Cave με την PJ Harvey, που είχε και γενέθλια την περασμένη εβδομάδα. Το περίφημο Henry Lee από τις μπαλάντες εκείνες που είχε υπογράψει πριν από χρόνια ο Nick Cave. Ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια και εκείνο. Αλλά ας έρθουμε εδώ, στο παρόν. Το κομμάτι αυτό είναι το τρίτο κομμάτι που κυκλοφορεί από το Dopamine Chamber, το οποίο το έχω ακούσει όλο 4 φορές και σας λέω ότι είναι καταπληκτικό. Το άλμπουμ κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ήδη στην Ευρώπη του δίνουν 5 αστέρια τόσο το Rolling Stone στην Αμερική όσο και ο Guardian στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ καλά, μάλλον θα είναι ένα από τα 3 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, της φετινής τουλάχιστον για μένα, για τα δικά μου γούστα. Ο Κάρλος Οκόνελ, ένα από τα μέλη των Fontaines DC, δηλώνοντας για αυτή τη συνεργασία, λέει ότι είμαι θαυμαστής της Ροζαλία από το πρώτο της άλμπουμ. Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ο τρόπος, λέει, που διατηρεί ζωντανή μια ισπανική μουσική παράδοση, λέει, κάτι που σε πνευματικό επίπεδο μου θυμίζει όσα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και εμείς με την Ιρλανδική μουσική. Αυτά λέει εδώ πέρα για αυτό το ντουέτο. Θα το ξανακούσουμε για εσάς που δεν προλάβατε να τα ακούσετε, για εσάς που δεν συντονιστήκατε ακόμα στον κόσμο και στους 93,6. Καλημέρα λοιπόν, χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον, χρόνια πολλά και στον Παύλο Παυλίδη.

σινεμά της μέρης είναι καθημερινό, κάθε βράδυ. Εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και με το περίφημο She's Leaving Home των Beatles. Ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα. Τη μια φεύγει από το σπίτι, την άλλη πηγαίνει σινεμά. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και στον Παύλο Παυλίδη, τα είπα και στην αρχή.

Δεν μπορούμε να τα πάμε από την αρχή όλα, αλλά πάμε λοιπόν εδώ την ταυτότητά μας. Η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 13. Τρίτη και 13, τι να πεις δηλαδή, πραγματικά. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Παρέα πάμε και σήμερα, όπως γίνεται καθημερινά, μια βροχερή Τρίτη και 13, μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2, μάλιστα και στο τραγούδι των. Τον Fontaine's DC, τον ντουέτο με τη Ροζαλία, υπάρχει το Rainy Day. Και στο τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή, στο Cecilia, υπάρχει το Rainy Afternoon, εκεί όπου ο ίδιος ο Paul Simon λέει πόσο επικίνδυνο είναι κανείς μετά την ερωτική πράξη να πηγαίνει να πλύνει το πρόσωπό του με νερό, γιατί μπορεί να γυρίσει πίσω και να βρει κάποιον άλλον στη θέση του. Είναι πραγματικά πολύ χιουμοριστικό τραγούδι και έχει έτσι μια ιδιαίτερη σπιρτάδα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι μια μέρα βροχερή. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα και Παρασκευή. Μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή σας. Μας ακούτε επίσης και μέσα από το. Τα ραδιοφωνάκια, τα ψηφιακά και τα αναλογικά, και φυσικά μέσα από το Netflix και το streaming της πλατφόρμας. Τσατάρουμε όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Νίνα Σιμών μετά και Baltimore.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια, σε επιφυλάκει ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη, σημείωσε. Θα εφαρμοστεί η ενεργειακή εκεχηρία επειδή το είπα εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Η Συμμαχία θα προσαρμόσει την αμυντική της στάση εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτόν θα τον απολαύσετε αυτή την Παρασκευή για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Radio Sounds Festival που στείνει ο Κόσμος 93,6 για τα 25 χρόνια του, για τα 25 χρόνια μας δηλαδή, και σας έχουμε καλέσει όλους, αλλά δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός και η αγάπη σας και η ορμή σας για αυτό εδώ το τριήμερο, ειδικά για τις δύο βραδιές live, όπου πραγματικά τα εισιτήρια, οι προκρατήσεις μέσα από το MORE έφυγαν αμέσως. Και δεν είναι παράλογο καθόλου μα καθόλου. Είναι άλλωστε οι ευκαιρίες αυτές που μας δίνονται για να βρεθούμε και να φύγουμε και εμείς από τους 4 και 4 του ηχολήπτη, 8 τείχους του στούντιο, γιατί είμαστε σε χωριστό μπούθο καθένας. Είναι και για μας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια ωραία αφορμή να φύγουμε, και πάντα ψάχνουμε τέτοιες αφορμές για να στήσουμε γιορτές και πανηγύρια σαν άλλη Σαββόπουλη, όπως λέμε, και να στηθούν οι γιορτές και τα πανηγύρια και να είναι αυτό που μας ευχαριστεί, δηλαδή να βρισκόμαστε μαζί σας και να υπενθυμίζουμε το συμβόλαιο που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν εδώ το χώρο, στα ραδιόφωνα, στο κάθε ραδιόφωνο που μας έχετε ακούσει, και στην προσωπική μας σχέση που έχουμε, αλλά και στην συνολική. Έτσι λοιπόν, Παρασκευή και Κυριακή έχουμε δύο πολύ ωραία live, το Σάββατο έχουμε DJ set όπου θα είμαστε από νωρίς, ενώ από τις 12 μέχρι τις 6 ο Γιάννης Δημητριάδης και η Γιώτα Κοτσέτα θα υποδέχονται παλιούς και καινούριους φίλους στον αέρα του Κόσμος για να συνομιλήσουν μαζί τους. Είναι πολλά τα ενδιαφέροντα που θα υποθούν και φαντάζομαι ότι θα έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον και για εσάς. Εν πάση περιπτώσει, Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Να, ένας καλλιτέχνης που εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω δει.

free. Το μοναδικό νούμερο 1 του Paul Simon στην Αμερική σαν σόλο καλλιτέχνη δεν είναι άλλο από αυτό εδώ το κομμάτι. Νομίζω ότι ένα μεγάλο μερίδιο της μεγάλης του επιτυχίας και της αγάπης που γνώρισε είναι τα φοβερά τύμπανα του Steve Gadd, αυτό το υπέροχο Mars το οποίο παίζει στην αρχή και το κάνει να ξεχωρίζει από πολλά κομμάτια, γίνεται αμέσως δηλαδή αντιληπτό. Ίδιος το είχε γράψει σε μια λούπα, σε ένα από αυτά τα rhythm boxes. Ήταν μια περίοδος πολύ ταραγμένη για τον ίδιο. Το 50 Ways to Leave Your Lover είναι από το 1975, αλλά ήταν η περίοδος που είχε μεγάλα προβλήματα με την πρώτη του γυναίκα, την Peggy Harper, με την οποία είχε αποκτήσει και έναν γιο, τον Harper Simon, ο οποίος γεννήθηκε το 1971, και πολλοί λένε ότι δεν είναι η αποτυχία του γάμου του, η αυτή η οποία θέλει να περιγράψει, αλλά ότι έπαιζε ένα ανανούρισμα στο παιδί του και έκανε σιγά σιγά προσπαθούσε να του βρει ωραίες λεξούλες για να του φτιάξει ένα παιχνιδάκι να παίζουν, και έτσι έγινε αυτό εδώ το τραγούδι. Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε πριν από καμιά δεκαετία, μια μεγάλη συνέντευξη, τον ρωτήσανε αν υπάρχει τίποτα ακόμα το οποίο θα ήθελε, αν έχει μια εκκρεμότητα όσον αφορά την καριέρα του και να ήθελε κάτι να πετύχει. Και λέει, δεν νομίζω, λέει, ότι η επιτυχία είναι η σωστή λέξη. Αν υπάρχει κάτι ακόμα να μάθω, είναι η αιωνιότητα, το άπειρο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, λέει, να μάθεις στη ζωή που ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις εκεί. Αυτό είναι που το κάνει να είναι και απολαυστικό, αλλά και το κάνει να είναι για μας δημιουργικό.

Αυτές τις μέρες μεταφράστηκε εξαιρετικά από τον Μιχάλη Μακρόπουλο και κυκλοφόρησε και στα ελληνικά το τελευταίο βιβλίο του Douglas Stewart, το περίφημο John, Son of John ή αλλιώς John, γιος του John. Σας θυμίζω ότι ο Douglas Stewart, ο σκοτσέζος συγγραφέας, είχε βραβευτεί ήδη με το βραβείο Booker για το βιβλίο του Shaggy Bane. Εδώ, για αυτή τη χρονιά, είναι και για άλλη μια φορά υποψήφιος για το βραβείο Booker του 2026 και μάλιστα με μια πολύ συγκεκριμένη, ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό από την ίδια την Κριτική Επιτροπή, αφού γράφουν ότι μας κέρδισε η πλούσια λεπτομερής αφήγηση της ιστορίας που εκτυλίστε στη δεκαετία του 80, εκεί όπου και το Shaggy Bane αναφερόταν και εξετάζει τη φορτισμένη σχέση του νεαρού Καλ με τον αυστηρό πατέρα του. Ο Καλ είναι γκέι, ο πατέρας του είναι πολύ αυστηρός. Η αίσθηση του χρόνου αλλά και του τόπου είναι ζωντανή, γράφει η Επιτροπή. Το νησί Χάρις, το οποίο επιστρέφει, μετατρέπεται σε ένα σκηνικό όπου σιγοβράζουν εντάσεις. Μυστικοί έρωτες, αντιχαμαχόμενες οικογένειες και μια διαρκής σύγκρουση, όπως γράφει η Επιτροπή, ανάμεσα στην παράδοση και στην εωτερική. Αυτό δηλαδή που καταλαβαίνει κανείς συνολικά με τα βιβλία του Douglas Stewart. Αυτή η βαθιά διερεύνηση της οικογένειας, της βίας και της ντροπής υφαίνεται με λυρικές, εικονοπλαστικές λεπτομέρειες και απρόσμενα αλλά υπέροχα με αποχρώσεις ελπίδας. Αυτά είπε η Κριτική Επιτροπή για την υποψηφιότητά του για το Booker 2026. Έχουμε δύο αντίτυπα αυτού του βιβλίου και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε, ένα από τα δύο, είναι να μπείτε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο σας στο κινητό και τον τίτλο του βιβλίου John, γιος του John. Το στέλνετε εντελώς δωρεάν και κάνουμε την κλήρωση προς το τέλος της εκπομπής.

Επειδή το είπα πριν, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνη, όπως και τα προηγούμενα βιβλία του Douglas Stewart, πιστός και στην παράδοση των πολύ έτσι λεπτομερών συγγραφέων, δηλαδή γράφει πολύ όμορφα λογοτεχνικά. Τα θέματα του πολλές φορές που καταπιάνεται είναι βαριά, είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. John, ο γιος του John, συνεχίζεται για όσο νομίζετε εσείς να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσα από το Viber Cosmos Radio, αυτό είναι το Viber του σταθμού. Το ονοματεπώνυμό σας γράφετε, το τηλέφωνό σας σε περίπτωση που κερδίσετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και φυσικά τον τίτλο του βιβλίου για να ξέρουμε πού αφορά. Αυτό ήταν το Temptation, το κομμάτι του Tom Waits, ο οποίος κάνει και ένα πολύ ωραίο πέρασμα από την τελευταία ταινία του Marty McDonough, το Wild Horse 9, η οποία είπαμε βγαίνει στις 6 Νοεμβρίου στις αίθουσες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: lidl.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος

Η PJ Harvey και Nick Cave, σας έλεγα και πριν λίγο, όταν ακούσαμε πριν από καμία ώρα περίπου το κομμάτι το καινούριο, το τρίτο single από το άλμπουμ των Fontaines DC, ότι μοιάζει σαν το ντουέτο Fontaines DC μαζί με την Ροζαλία να θυμίζει λίγο αυτήν εδώ την αίσθηση και την ατμόσφαιρα και τη ρομαντική μελαγχολία, όπως μου είπατε κι εσείς. Και έτσι είναι, νομίζω το ακούσαμε τώρα εδώ και περίπου το καταλάβαμε. Καλημέρα σε όλους, 8 λεπτά μετά τη μία, η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 13, προλήψεις, προκαταλήψεις και ένα σωρό θέματα που μπορεί να συζητήσει κανείς γύρω από αυτά, αλλά είπαμε, εγώ λίγο στο μάτι πιστεύω, λίγο στα ζώδια και λίγο στην ενέργεια που υπάρχει στους ανθρώπους, έτσι αστευόμενος και λίγο. www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, και φυσικά μας ακούτε και μέσα από τις πλατφόρμες, μέσα από τις έξυπνες συσκευές που έχετε στο σπίτι, δηλαδή τις τηλεοράσεις σας. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Έχει γενέθλια και η Νάνα Μούσχουρη σήμερα, κλείνει τα 92. Γεννήθηκε στις 13 Οκτώβρη του 1934 και είτε θέλετε το πιστεύετε είτε όχι, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε και ένα single παρέα με την Νίνα Χάγκεν, την punk rocker από την Γερμανία, που το 1985 βρέθηκε και αυτή στην Αθήνα, στην περίφημη εκείνη, το περίφημο εκείνο διήμερο στο Καλλιμάρμαρο. Το κομμάτι λέγεται Never Grow Old, Νίνα Χάγκεν και Νάνα Μούσχουρη, παρέα.

Έχω μια αίσθηση ότι η πιο νεανική φωνή είναι της Νάνας Μούσχουρη. Εδώ ένα υπέροχο ντουέτο φετινό του 2026 με την Νίνα Χάγκεν. Never Grow Old λέγεται το κομμάτι και είναι από αυτές τις εκπλήξεις που μας έκανε κατά καιρούς η Νάνα Μούσχουρη, έχοντας τραγουδήσει σε 13 γλώσσες πριν τη Ροζαλία, η οποία στο τελευταίο άλμπουμ ηχογράφησε και αυτή σε 13 γλώσσες, έχοντας ηχογραφήσει 450 άλμπουμ. Θεωρητικά είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα καλλιτέχνης που υπήρξε όλων των εποχών. Και σήμερα η γενέθλια.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Paul Simon, που η γενέθλια σήμερα κλείνει τα 85, είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ποτέ. Είναι ένα κυριολεκτικό αλλά και μεταφορικό, ένα πνευματικό ταξίδι δηλαδή, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, στην Graceland, ή αλλιώς ταξίδεψε, έκανε ένα μεγάλο ταξίδι από τον βορρά μέχρι τον νότο και το Memphis, μετά από ένα χωρισμό από την δεύτερη σύζυγό του, ο οποίος ήταν επίσης οδυνηρός και επώδυνος. Έτσι τον έχει περιγράψει και ο ίδιος. Η δεύτερη σύζυγός του ήταν η Κάρι Φίσερ. Ο Σάιμον λοιπόν, ο Πολ Σάιμον, ξεκινάει ένα ταξίδι κυριολεκτικά και μεταφορικά, πνευματικό, προς τα κάτω, θέλοντας να αναγεννηθεί και να αναζωογονηθεί και να αναβαπτιστεί και στο πνεύμα του Elvis Presley, αλλά και στο πνεύμα της αγνότητας και καθαρότητας του Αμερικανικού Νότου. Και μάλιστα μέσα από την Graceland και μέσα από το ταξίδι του και στη Νότια Αφρική, το οποίο τότε θα δημιουργήσει πάρα πολλές έτσι αντιπαλότητες και διχογνωμίες, αλλά τελικά κερδισμένος θα βγει αυτός, ο οποίος δεν θα σπάσει το εμπάργκο, αλλά θα πάει να ηχογραφήσει με Αφρικανούς μουσικούς, θα τους πληρώσει πολύ καλύτερα από ό,τι πληρωνόντουσαν 10 φορές καλύτερα, και θα τους κάνει διάσημους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ήταν μια συμφωνία καλλιτεχνών και όχι πολιτικών, όπως είχε πει, και θα φτιάξει ένα από τα ωραιότερα και σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, το περίφημο ομότιτλο Graceland. Εδώ είμαστε πάντα, Κόσμος 93,6, Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο, Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ιδιαίτερα σφοδρό αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τα ξημερώματα. Με νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία που έχει προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνει το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να δηλώσει επί του θέματος προς το παρόν. Στον ανακριτή για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι που επιτέθηκαν με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε έναν 32χρονο. Η δίωξη που αντιμετωπίζουν αφορά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οι ζημιές στα 14 κτίρια της Κυψέλης που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του μετρό και για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι ενδιάμεσες εκθέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής, δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Βασίλης Βαρδάκης. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με μεγάλη πορεία σήμερα στο Παρίσι. Υπό κατάληψη παραμένουν 130 σχολεία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του, μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αχ, αυτό με τα Χριστουγεννιάτικα σας τρελαίνει και εμένα με τρελαίνει, αλλά να σας πω ότι σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2009, δηλαδή πριν από 17 χρόνια, ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το 34ο στούντιο άλμπουμ του. Ήταν το πρώτο με Χριστουγεννιάτικα που κυκλοφόρησε πριν από 17 χρόνια. Παραγωγός ήταν ο ίδιος με το ψευδώνυμο Jack Frost και μάλιστα εξηγώντας γιατί κυκλοφόρησε Χριστουγεννιάτικα είπε το εξής, ότι παρόλο που μεγάλωσα σαν Εβραίος, σαν εβραϊκής θρησκείας και έγινα χριστιανός στα τέλη της δεκαετίας του 70, ποτέ δεν ένιωσα ότι είχα μείνει εκτός από τη Χριστούγεννα όταν μεγάλωνα σαν παιδάκι στη Μινεσότα. Και όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο τα τραγούδια αυτά παραμένουν τα Χριστουγεννιάτικα να έχουν ακόμα τόσο μεγάλη και σταθερή απήχηση, είπε ότι είναι παγκόσμιο γιατί ο καθένας μπορεί με το δικό του τρόπο είτε να ταυτιστεί με κάποιο κομμάτι της παιδικής του ηλικίας, είτε να ταυτιστεί και με κάποιο από τα τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή γίνονται κάποια στιγμή κλείσμα από ένα σημείο και μετά, οι περισσότεροι από εμάς αισθανόμαστε λίγο περίεργα, αλλά είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 17 χρόνια. Οριακά μου γράφει μια φίλη στο Λίζου.

Καινούριο κομμάτι για τον Benjamin Clementine εδώ στον κόσμο του 93,6. Σας τρελαίνει αυτό το πράγμα, αλλά να σας πω ότι οι καλλιτέχνες στο εξωτερικό κυκλοφορούν τα άλμπουμ με τα χριστουγεννιάτικα από τις 10 Οκτώβρη μέχρι τις 15 Νοέμβρη. Μετά δεν έχει χριστουγεννιάτικα άλμπουμ, οπότε θα ακούσετε μερικά από εδώ μέχρι τότε, αλλά μετά δεν θα ακούσετε κανένα. Δεν είναι λίγο αυτό?

Μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη εξέφρασε η ηθοποιός Θεανό Μεταξά, η οποία αρνήθηκε το βραβείο στις νύχτες πρεμιέρας και εξήγησε για ποιο λόγο δεν αποδέχεται τη διάκριση γυναικείας ερμηνείας και αμφισβήτησε και τη λογική της κατάταξης έργων και δημιουργών μέσω των βραβείων. Η ίδια τιμήθηκε στο διαχωνιστικό τμήμα Ελληνικές Μικρές Ιστορίες των 32 νυχτών πρεμιέρας, εκφράζοντας την αντίθεση της όχι τόσο στην Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος ή στην λογική, αλλά λέει ότι μια από τις βασικές μου επιθυμίες να δουλεύω είναι να αισθάνομαι ότι όλοι οι συντελεστές είναι ισάξιοι, να μπορεί δηλαδή ο ένας να στηρίζει τον άλλον, όχι να αναδεικνύεται κάποιος ως καλύτερος από κάποιον άλλον. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον επίσης και το εξής, ότι λέει το καταλήγει μάλλον, όταν το αν μια ταινία θα ταξιδέψει, αν θα βρει διανομή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακρίσεις της, η λογική αυτή δεν μπορεί παρά να επηρεάζει και τις καλλιτεχνικές επιλογές. Καλούμαστε να συμφωνήσουμε σε κάτι που δεν πιστεύω ότι ισχύει, ότι τα έργα και οι άνθρωποι που τα δημιουργούν μπορούν να μπουν σε μια σειρά και να καταταχθούν από τον καλύτερο προς τον χειρότερο. Αυτά είπε στην ανακοίνωση που έβγαλε, στην οποία λέγει ότι δεν θα αποδεχθεί, παρότι εκτιμάει και την Επιτροπή και το Φεστιβάλ φυσικά. Ας κλείνουμε έτσι, ας κλείσω μάλλον έτσι όπως ξεκίνησα σήμερα. Το περίμενα αρκετό καιρό αυτή τη συνεργασία. Αξίζει να το μοιραστώ όλη μια φορά μαζί σας. Από τον Νίκο Ψωμιάδη φρόντιζε τον ήχο και τον Γιώργο Μουχταρίδη τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Λουκία. Σκέτο. Yeah.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, από την Ελλάδα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μουσική μας βόλτα και το άλμπουμ Someone Else, το ντεμπούτο δηλαδή του Ραφαήλ Μελετέα που μόλις κυκλοφόρησε. Είναι γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο home studio του στην Αθήνα. 9 κομμάτια έχει αυτό το άλμπουμ, τα 7 ενορχιστρικά, τα 2 με φωνητικά. Εμείς ακούσαμε το ομώνυμο. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και αυτό το κομμάτι του Ραφαήλ Μελετέα μου θύμισε το νορβηγικό indie folk δίδυμο των Kings of Convenience.

πιο κοντά γίνεται στο στυλ του Leonard Cohen η Michelle Gurevich και το νέο της single Boring, βαρετό, δηλαδή μια εξομολόγηση για όλα όσα επαναλαμβάνονται καθημερινά και βαραίνουν αθόρυβα τη ζωή. Έτσι κι αλλιώς η Gurevich γράφει στίχους με αφοπλιστική ειλικρίνεια και πάντα έτσι με αυτό το dark καμπαρέ ύφος, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ της. Ωραίες μελωδίες που ταιριάζουν και με το σκηνικό του καιρού στην Αθήνα, συννεφιασμένο και βροχερό μεσημέρι Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Εσείς ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 4. Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να περάσουμε στον Dave Apollon, τον θρυλικό μαντολινίστα ουκρανικής καταγωγής. Μετανάστευσε στην Αμερική και κατέκτησε τον κόσμο με την απίστευτη δεξιοτεχνία του τα θέατρα της Νέας Υόρκης. Ο μαντολινίστα ουκρανικής καταγωγής μετανάστευσε στην Αμερική και κατέκτησε τον κόσμο με την απίστευτη δεξιοτεχνία του τα θέατρα.

ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της Southern Soul σκηνής, το Sleepaway του Clarence Carter βεβαίως, από το 1968, βουτιά στο 2026 αμέσως τώρα, να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Γάλλου Soulman του Τιουάγιο, που με πολύ μεγάλη χαρά τον περιμένουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα παίξει για όλους εμάς με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζουν αυτό το τριήμερο φεστιβάλ, το Radio Sounds Festival, στον φάρο του Κέντρου Πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας περιμένουμε όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη όλες τις ημέρες σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή που ετοιμάζουμε για το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με live εκπομπές, DJ sets, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Το live του Τιουάγιο ξεκινάει στις 8.30 της Παρασκευής. Για όσους από εσάς δεν μπορέσετε να βρεθείτε εκεί, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και τον Πέτρο Αδάμ.

Up for Solo Τιγουάγιο από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, που έχει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy Adrian Quesada στην παραγωγή. Να σας πω επίσης ότι τη βραδιά ανοίγει με DJ set στο Φάρο από τις 7.30 ο Μιχάλης Καμάκας.

0: Κόσμος 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6.

την Ιταλία. Το καλώς ορίσμα στο δεύτερο ημίωρο, 37 λεπτά μετά τις 2. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ραφαέλ Γκουαλάτσι, Βορέι Καπίρε από τη Μεγάλη Βρετανία. Το επόμενο νέο σίγκλ, Ολυμπία Βιτάλης και Μαβερικ Σάμπρ. Και Λουκία Σούπουλη στην παρέα μέχρι τις 4. Καλησπέρα και πάλι.

Οι Black Keys, η Taint Over από το album Dropout Boogie του 2022. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε με τα όσα θα γίνουν το τρίμερο 16, 17 και 18 στα 25 κεράκια που σβήνει ο κόσμος on air, στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα AI or not AI και DJ set στον Φάρο και πάλι. Από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα η παραγωγή του κόσμος θα παίζουν τις μουσικές. Τέλος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε από τις 5.30 το απόγευμα με DJ set του Πέτρου Αδάμ. Στις 7 θα ακολουθήσει ακουστικό radio show με την Γαλίδα Ιμάνη και σε ζωντανή μετάδοση βεβαίως από τους 93,6 και το Γιώργο Μουχταρίδη. Αμέσως μετά live με την Αλκιόνη να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Επίσης σε ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και την Θάλια Καραμολέγκου. Και ένα κομμάτι που μου έρχεται στο νου όταν ακούω το It Ain't Over των Black Keys είναι αυτό εδώ. Κορυφαίο δείγμα glam rock, η πρωτοπόρη του είδους T-Rex από το 1971.

Τι ωραίο groove είχε αυτό το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2022, Kruang Bing και Leon Bridges B-Side. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι φετινή κυκλοφορία από τη Μεγάλη Βρετανία. Η BBO Sound Machine, μια electro afro funk μπάντα. Νέο άλμπουμ και single είναι το Love.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

υπέροχο Red Right Hand, Nicky and the Bad Seeds βεβαίως, από το 1994 και το άλμπουμ Let Love In, για το καλό σε ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 9 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, με Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Και οι Βρετανοί Big Town Playboys εδώ διασκευάζουν ένα κομμάτι που έγραψε ο Tom Waits το 1987. Down in the Hole, καλησπέρα σε όλους.

Αυτή ήταν η Βρετανή Big Town Playboys. Είναι ένα αξιόλογο σχήμα που αναβιώνει τα rhythm and blues των 40s και των 50s. Έχουν συνεργαστεί και με θρύλους όπως ο Robert Plant και ο Jeff Beck. Down in the Hole, πίσω στο 1981, και το album Sage του J.J. Cale, σε ένα κομμάτι που αποδεικνύει πως μπορεί να αφήνει έτσι τη γνώριμη χαλαρότητα του Tulsa Sounds και ανεβάζει στροφές. Mama Don't, J.J. Cale.

Τον αγαπώ τον Τέρι Κάλλιερ, γιατί εκτός από σπουδαίος ερμηνευτής και στιχουργός, είχε έτσι ένα βάθος και μια ευγένεια να χαρακτηρίζει τη μουσική του πορεία. Εδώ τον ακούσαμε από το 1999 και το άλμπουμ Lifetime, Nobody But Yourself. Leon Bridges όμως επέστρεψε με το Happiness Anytime, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άλμπουμ που σηματοδοτεί και μια συναρπαστική στροφή προς έναν πολύ πιο εξωστρεφή ήχο, τολμά και συμπράττει με το βρετανικό Electric Soul ή νου δίσκο σχήμα των Jungle, και έτσι ενώνει με απόλυτη φυσικότητα τη ζεστασιά της Soul με αυτό τον χορευτικό παλμό το σύγχρονο του Λονδίνου. Leon Bridges, Watch You Dance.

Από τον Καναδά μας έρχεται η τραγουδοποιός Μελίσσα Λαβό, έχει όμως ρίζες στην Αϊτή. Την ακούσαμε στο κομμάτι Cousin από το 2018 και το άλμπουμ της Radio Sivel. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο με το καινούριο άλμπουμ του Git Gin, Where the South Winds Wail ο τίτλος. Ακούμε το Night Tripper. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Air News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων κίνηση στην Αττική λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων σε Red Coat, η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο σε Ρόδο και Σίμη ενώπιση του κύματος κακοκαιρίας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητα από αύριο η στήριξη των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λήξη συναγερμού στην Ιρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από μαχητικά. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα το πρωί το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία ντρόουν. Η Ουκρανία παγώνει για 2 μέρες τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία, λέει το Κρεμλίνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

0: chez mon nouille. Courir, même si vous préférez mon nouille, courir.
1: Έτσι, με τον David Walters από τη Γαλλία σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημερό της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε το κομμάτι «Μάμα» από το 2019 και τώρα στην Ιγυρία με τους Cavemen που επανεφιβρίσκουν το High Life Fusion εδώ μαζί τους και ο Βρετανός ράπερ ο Πασαλιέ.

από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και αυτό το μεσημέρι. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι να αναλάβει και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ και την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο. Η μία και μοναδική Σαντέ, Turn My Back On You από τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy και Φυσιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
0: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια, Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: περίεργο και απρόβλεπτο κόσμο, πλανάτε νομίζω. Αλλά απάντηση δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, σε αυτό το βροχερό φθινοπορεινό απόγευμα Τρίτης, Τρίτη και 13 έχει ο μήνας. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Βλέπω Ελπίδα Παπουτσή, την έχει πιάσει το Τρίτη και 13 κανονικά, έτσι το νιώθω. Καλά, το σε έπιασα. Λοιπόν, με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο μέχρι τις 6 και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω να είστε κάπου ωραία και ήρεμα.
1: Birds flying high, I don't know how they feel.
0: Κάπου στεγνά.

Με Σαντέ και Why Can't We Live Together ήρθαμε σήμερα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα και δεν αφορά μόνο τις διαπροσωπικές σχέσεις, αφορά γενικά τις σχέσεις, το Why Can't We Live Together. Είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές σε αυτόν τον δύσκολο

Κούτιμαν και Ντέκελ και My Everything και λίγο πριν το Here Comes The Rain Again σε μια εκδοχή με Σον Εσκοφέρη και με διάθεση λοιπόν που ταιριάζει με αυτόν τον καιρό και με την ημέρα, ειδικά για όσους θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι να φοβόμαστε μια ημέρα, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι ρετρό που έβλεπα νωρίτερα. 10 πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα αλλά θα έμοιαζαν εξωπραγματικά το 1986, τότε που, όπως γράφει το άρθρο, ένας κόσμος γεμάτος smartphone, άμεσες βιντεοκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη θα φαινόταν πραγματικά σαν ένα αδύνατο όραμα για το μέλλον. Οι υπολογιστές ήταν ογκώδεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες σήμαινε επίσκεψη σε βιβλιοθήκη, η αναζήτηση σε έντυπο βιβλίο αναφοράς και 4 δεκαετίες αργότερα η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, φέρνοντας καινοτομίες που κάποτε θα ανήκαν αναμφισβήτητα στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ ευρυτερής μεταμόρφωσης, γράφει το The Independent με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Και αυτές λοιπόν οι 10 αλλαγές που παρουσιάζει είναι ότι έχουμε δημόσιους χώρους χωρίς καπνό πια. Το νούμερο 2 είναι ότι θεωρείται παράνομο, τουλάχιστον θεωρητικά, οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την εργασία, για την ίδια εργασία, και αυτό πρέπει να θεωρείται νίκη, λέει. Είναι το κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας φυσικά, είναι το ευρώ και όλες οι ψηφιακές πληρωμές πλέον, είναι τα πιο έξυπνα οχήματα, είναι η απεριόριστη ψυχαγωγία με πρόσβαση σε πολλές τηλεοπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ροής, διαδικτυακές πλατφόρμες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστα κανάλια στην τηλεόραση και νοικιάζαμε και βιντεοκασέτες επίσης. Η τηλεργασία είναι μια αλλαγή ακόμα, είναι οι συνομιλίες με τους υπολογιστές, είναι ότι επίσης πια δεν χανόμαστε στους δρόμους. Υπάρχουν αυτοί οι ψηφιακοί χάρτες με τις φωνητικές οδηγίες που έχουν αντικαταστήσει τους έντυπους οδικούς χάρτες. Και κάτι που μας αφορά εμάς είναι το κομμάτι της μουσικής, λέει, που η αγορά δίσκων, η ηχογράφηση τραγουδιών από το ραδιόφωνο απαιτούσε εκείνα τα χρόνια υπομονή. Σήμερα το streaming παρέχει άμεση πρόσβαση σε τεράστιες μουσικές βιβλιοθήκες. Αυτό είναι η νέα μας αδυναμία, το νέο μας κόλλημα. Κυκλοφόρησε χθες. Φοντένς φυσικά και Ροζαλία. Φαντάζομαι το έχετε ήδη ακούσει. Where is Gone, νέο single από άλμπουμ που βγαίνει την Παρασκευή.

πια συγκινητικό. Δεν λέω άλλα. Ύμνος, μόνο αυτό.

Where is gone, λοιπόν, Fontaine's και Ροζαλία, απίστευτη συνεργασία, απίστευτο τραγούδι επίσης, και νομίζω ότι είναι φανερό πως έχουν πάει τον ήχο τους ένα βήμα παρακάτω. Ακούγοντας το χθες το βραδάκι που κυκλοφόρησε, σκέφτηκα, και το λέω φωναχτά, σκέφτηκα αυτό, ότι επιτέλους ένα τραγούδι, τραγούδι. Πάμε για τις 4:30 για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ραφαέλ Σάντι και το Good Man εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Στο απόγευμα της Τρίτης κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε και εκείνες που έχουν κάτι να μας πουν και μιλάνε κυρίως στο συναίσθημα. Λοιπόν, εδώ η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα. Και από τα παλιά στα καινούργια, έτσι πάει το πράγμα στη ζωή. All around the Woomack Sisters. Με την τρομερή οικογενειακή ιστορία. Πώς το λέμε, το μήλο και τα λοιπά.

103,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lost Frequencies και Mary Froes. Το Παραΐζο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και θυμάστε ότι είναι αυτή η εβδομάδα που μας πηγαίνει στη μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου μας, στη μεγάλη γιορτή του Κόσμος 93,6 που κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει με το Radio Sounds Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή που μας έρχεται το Σάββατο και την Κυριακή. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της γιορτής μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή, που σημαίνει ότι χρειάζεστε 5 τραγούδια και μπορείτε να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχετε λοιπόν μια ιστορία να διηγηθείτε και να την ντύσετε με μουσική, ο Κόσμος 93,6 σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. 5 τραγούδια λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο επίσης. Είναι πολλές τις φορές που κανείς κάνει εκπομπή και παίζει τραγούδια και έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για ένα όνειρο, γιατί όχι, για μια εμπειρία που μπορεί να έχετε ζήσει. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε το δικό σας θέμα και να χτίσετε γύρω από αυτό μαζί με 5 τραγούδια μια ημίωρη εκπομπή που θα έρθετε να την ηχογραφήσετε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Λοιπόν, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να στείλετε την πρότασή σας μέχρι αύριο στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του Κόσμος θα επιλέξει 10 προτάσεις και θα καλέσει τους ακροατές που τις υπέβαλαν να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, για να την ακούσετε και εσείς και οι φίλοι σας και εμείς και το κοινό. Οπότε στείλτε την πρότασή σας με email στο cosmos@ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασης μέχρι 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ετοιμάστε και τα 5 τραγούδια σας για να έρθετε την Κυριακή να ηχογραφήσετε την εκπομπή σας, αν είστε ένας ή μία από τους 10 τυχερούς. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια τραγούδια θα επιλέξετε. Και τώρα λέω να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο χρόνο, σχεδόν 50 χρόνια πριν. Έχω πολλές μέρες που θέλω να το ακούσουμε και δίσταζα. Και σήμερα είπα όχι, ταιριάζει με τον καιρό. Αυτό είναι το Fantasy.

Κόσμος 93,6.

Gregory Porter, Liquid Spirit από το 2013 αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, πάμε από την αρχή, θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής να σας πω για την ταινία Μαρισέλη. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Ηλία Δημητρίου, που απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Φλωρεντίας και είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Αυτή η ταινία που αφηγείται την ιστορία της Μαρισέλ, μιας Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού που αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου, και μέσα από τη συνύπαρξή τους αποτυπώνονται τα περίπλοκα συναισθήματα της κατάστασης που βιώνει, με τη μοναξιά, την εξάρτηση και την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία να κυριαρχούν. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ζαρ Ντονάτο, η οποία πλαισιώνεται από ηθοποιούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, και η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, ένα τραγούδι δρόμος, μικρή ανάσα, επιστροφή στη μουσική μας σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί, John Legend. Αυτό είναι το Daylight.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Cosmonaut.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όπως το λέει, and it's too late now for me to just forget. Αυτό ήταν το Fragile Thing, λοιπόν. Και είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Γυρίσαμε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε μέχρι τις 6 και σήμερα μαζί με Ελπίδα Παπούτσι στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα όπου φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 2-10-6-06-64-29, χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social, εκεί μαθαίνετε και τα νέα μας και τι συμβαίνει στο σταθμό, και επίσης περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

φυσικά κατεμπόστανη. Από τα παλιά και τα αγαπημένα, και θέλω τώρα να σας πάω σε μια έκθεση που θα ανοίξει τις πόρτες της την Πέμπτη, από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου στο Fresh Hotel στο κέντρο της Αθήνας. Θα φιλοξενηθεί αυτή η ιδιαίτερη έκθεση του Finch of Athens, του Ανδρέα Finch, για όσους τον γνωρίζουν. Και εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν μια σειρά από τρισδιάστατα μοντέλα χαρακτηριστικών περιπτέρων της Αθήνας, μικρές αρχιτεκτονικές χρονοκάψουλες που αφηγούνται διαφορετικές στιγμές της πόλης, καθώς ο Ανδρέας ασχολείται με αυτά τα σύμβολα της πόλης, τα περίπτερα που είναι τόσο γνώριμα και που κρύβουν πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω τους, αλλά πολλές φορές κάπως την ξεχνάμε. Έχει μελετήσει λοιπόν τα περίπτερα και κάνει τα δικά του γλυπτά, γιατί είναι γλυπτά στην πραγματικότητα, και η έκθεση αυτή αποτελεί και μια φυσική συνέχεια ενός κιόσκ του Fresh Kiosk, που έχει φυσικό μέγεθος, έχει μέγεθος αθηναϊκού περιπτέρου, και το δημιούργησε ο Ανδρέας για το ξενοδοχείο έπειτα από έρευνα στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη αισθητική των ελληνικών περιπτέρων. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά, η ώρα να παρουσιάσει τις δικές του δημιουργίες, που έχουν και διαφορετικά μεγέθη, και είναι απίστευτες οι λεπτομέρειες και ο τρόπος που αποτυπώνει πάνω σε αυτά τα κίτρινα τρομερά περίπτερα της εποχής, τα περιοδικά που υπήρχαν, τα εξώφυλά τους, τα αντικείμενα, το τηλέφωνο, γιατί σας θυμίζω ότι κάποτε το περίπτερο ήταν το σημείο όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Από την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει αυτή η έκθεση στην Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους, θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά και μας θυμίζει μέσα από αυτά τα έργα τέχνης ο Ανδρέας Finch την ιστορία και της πόλης, που ξεχνάμε και βάζουμε στην άκρη μερικές φορές. Μας θυμίζει όμως και πολλά πράγματα από τα νιάτα μας και από τα συναισθήματά μας.

Ραφαήλ Μελετέας, Someone Else από την πρώτη του δουλειά, τον πρώτο του αυτό δίσκο που έχει και αυτό τον τίτλο, και όλοι μιλάνε για τον δίσκο, τον ελληνικό δίσκο της χρονιάς, ή ότι θα είναι ανάμεσα πάντως στα άλμπουμ που ξεχωρίζουν για το 2026. Διάβασα που λέτε σήμερα για τη Μυρσίνη Αριστίδου και την πρώτη φορά που καταθέτει η Κύπρος στα Όσκαρ, και με την πρώτη της ταινία «Κράταμε», η Μυρσίνη Αριστίδου γύρισε ουσιαστικά την πρώτη ταινία που θα καταθέσει ποτέ.

Κύπρος στα Όσκαρ και βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ Sundance. Και εκεί κέρδισε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις όταν το μεγάλο μήκους ντεμπούτο της Κράταμε τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο τμήμα του World Cinema, ξεκινώντας μία εντυπωσιακή πορεία. Η ταινία λοιπόν που η Αριστείδη αντιμετωπίζει ως ολοκλήρωση μιας άτυπης τριλογίας για διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα και κόρης, ακολουθεί την 11χρονη Ήρης που μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα και θέλοντας να τον γνωρίσει τον προσεγγίζει εκεί όπου μένει σε απομόνωση. Και η Αριστείδη παραχώρησε μια συνέντευξη στο News 24/7 για το πως έφτασε μέχρι εδώ και ποιο είναι το σινεμά που την σχημάτισε αλλά και ποιες είναι οι ιστορίες που θέλει να πει πολύ, και σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη δίνει μια απάντηση που νομίζω ότι μας λύνει και την απορία γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το σινέμα. Λέει λοιπόν ότι στην πορεία ανακάλυψα ότι το σινέμα είναι μια γλώσσα στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν όσα στην καθημερινή μας ομιλία μοιάζουν ασυμβίβαστα. Μπορείς να αγαπάς κάποιον και να θέλεις να φύγεις από κοντά του, να θυμώνεις και την ίδια στιγμή να τον καταλαβαίνεις. Μια εικόνα, λέει, μπορεί να χωρέσει αυτή την αντίφαση χωρίς να χρειαστεί να τη λύσει.

που λέτε το μεσημεράκι. Έψαχνα κάποια πράγματα, κάποιες μουσικές. Και θυμήθηκα αυτό εδώ βλέποντας το. Mystery of Love σε ακουστική εκδοχή. Σουβιάν Στίβενς, θυμάστε, από

0: history of love.
1: Τέτοιο καιρό το χρειάζεσαι το τρυφερό σου, δεν γίνεται. Σούβιαν Στίβενς λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν τις 5:30. From the start, πάμε για ειδήσεις.
2: Don't you notice how I get quiet when there's no one else around?
1: Και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Arisen, Catherine de Bourg, 2016, Like Old You, στο remix από Hugo Kant. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Ήταν από εκείνα που στο κόσμος αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είναι ο σταθμός στον αέρα, έχουν περάσει πολλά τραγούδια, αλλά κάποια έχουν αφήσει λίγο περισσότερο το στίγμα τους. Λοιπόν, 25 χρόνια στον αέρα. Κόσμος 93,6 το γιορτάζει αυτό το τρίμερο που έρχεται, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σβήσουμε μαζί τα κεράκια. Έχουμε και live εκπομπές από εκεί, την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο επίσης. Έχουμε DJ sets, έχουμε προβολές, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα AI or not AI, με τίτλο AI or not AI, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και το Σάββατο θα ακολουθήσει και back-to-back party με τους παραγωγούς του σταθμού. Η δική μας ώρα είναι στις 11, έχω να σας πω, να είστε εκεί, έτσι, είναι λίγο αργά, αλλά να είστε. Λοιπόν, και την Παρασκευή θυμίζω ότι έχουμε αυτή την φοβερή συνάντηση με τον Γάλλο Σόλμαν Τιουάιο, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και την Κυριακή θα δούμε live Μάνι και μετά Αλκιόνι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε. Τα γενέθλια του κόσμου είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να σκεφτούμε όλες αυτές τις στιγμές που πέρασαν αυτά τα 25 χρόνια ακούγοντας Κόσμος 93,6. Αναμνήσεις λέγεται αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Θέλω πολύ να το ακούσουμε live αυτό την Παρασκευή το βράδυ. I've got to travel alone.

Μιμπάλα και το Loser και λέγαμε πριν για σινεμά. Σήμερα μάθαμε ότι ο Θανάσης Νεοφώτιστος αποσύρει την ταινία του από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία παραγωγής του, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, ανακοίνωσε ότι σεβόμενη την επιθυμία του σκηνοθέτη αποσύρει την ταινία του, το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια, από το Film Forward του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτό το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο μεγάλου μήκους του βραβευμένου δημιουργού δεν θα πραγματοποιήσει την ελληνική του πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση του Νοεμβρίου. Σεβόμαστε, λέει, απολύτως το δικαίωμα του φεστιβάλ να διαμορφώνει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμούν να παρουσιάζεται η δουλειά τους. Και η συγκεκριμένη θέση στην οποία προσκλήθηκε η ταινία στο πρόγραμμα του φεστιβάλ θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην καλλιτεχνική της ταυτότητα, τη δυναμική διεθνή πορεία της, την ενθουσιώδη υποδοχή από τον ξένο τύπο και το πλαίσιο που οραματιζόμαστε για την ελληνική της πρεμιέρα, λέει αυτή η ανακοίνωση. Απ' την άλλη, ο Θανάσης Νεοφώτιστος είπε ότι αν κάτι μου έμαθε αυτή η μακρά διαδρομή είναι πως το πού στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Ο τελικός προορισμός μιας ταινίας δεν είναι τα βραβεία ούτε τα φεστιβάλ, αλλά η συνάντησή της με το κοινό. Λυπάμαι, λέει, βαθιά που αυτή η συνάντηση δεν θα γίνει στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά υπόσχομαι στο κοινό ότι θα συναντηθούμε σύντομα αλλού. Το Αγόρι, λοιπόν, με τα Γαλάζια Μάτια, περιμένουμε να το δούμε. Κρατάω όμως αυτή τη φράση, αυτά τα λόγια του Θανάση Νεοφώτιστου που λέει ότι αν κάτι μου έμαθα αυτή η μακρά διαδρομή είναι το που στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε.

από τις αδυναμίες μας του καλοκαιριού, Leon Bridges. Your love is electric. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Claudia Mattola για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος. Αν είστε κάπου μέσα και δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, καλό είναι να μείνετε σπίτι. Βλέπω το χάρτη της πόλης με την κίνηση αυτή την ώρα και δεν θέλω, όλα στο κόκκινο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντιζε τον ήχο σήμερα και την τηλεπόρησα, η αλήθεια είναι.

Γιατί μερικές φορές στις εκπομπές ξέρεις, έχεις το πρόγραμμά σου και λες όχι, θα τα αλλάξω όλα τώρα. Είναι και Τρίτη και 13. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε την παρέα. Για χαρά.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fury και Wondrous Place, κόσμος 93,6, βροχερό το απόγευμα 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Μετράμε τις μέρες για το μεγάλο event, για το φεστιβάλ Κόσμος για τα 25 χρόνια, που έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πάρτι που θα κρατήσει 3 μέρες, με ό,τι πιο ωραίο θα ζήσουμε, με μουσικούς, με καλλιτέχνες που θα παίξουν live, με DJ sets, με ακροατές του κόσμου που θα κάνουν ζωντανά εκπομπή. Όλα αυτά τα ωραία που θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, που μόλις ήρθατε στην παρέα μας και μπορεί να μην ξέρατε αυτά τα νεάκια, θα τα πούμε και αυτά. Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, Claudia Matula στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, μέχρι τις 8 παρέα στους 93,6.

Rod Stewart, το Have You Ever Seen The Rain, αυτό το αριστούργημα του Fogerty, τον Creedence Clearwater Revival, και είναι από αυτές τις μελωδίες που πολύ δύσκολο, όποιος και να το διασκευάσει, να είναι δύσκολο. Τόσο ωραία η μελωδία του, ο στίχος, τόσο ωραίο, ωραία φτιαγμένο αυτό το τραγούδι, που σε όποια εκτέλεση και να το έχουμε ακούσει, όμορφο είναι. Εντάξει, πόσο μάλλον να το πάρει στα χέρια του Rod Stewart, όπως τώρα που το ακούσαμε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου, για να καλείτε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber, official σελίδες, τα social media όλα. Ακολουθείς και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

υπέροχο τραγούδι Midnight Train to Georgia. Το ακούσαμε, το ακούμε από Gladys Knight and the Pips. Αλλά μέσα έχει ένα στίχο. Παίζει να είναι από τους ιερότερους στίχους που θα μπορούσε να ακούσει κανείς. Αυτό που, δηλαδή, ο τρόπος που τοποθετείται. Έτσι, γιατί έτσι όπως το ερμηνεύει και η Gladys Knight και όποιος έχει ερμηνεύσει το Midnight Train to Georgia, έχει να κάνει τώρα με το τραγούδι, με το πώς ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες που περνάνε τόσοι στίχοι που έχουν περάσει έτσι και δεν έχει δρώσει αυτή. Που λέει θα προτιμώ να ζω στον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου, σε έναν άλλο κόσμο, όχι στο δικό μου, σε αυτό που έχει χτίσει δηλαδή ο εαυτός μου, η προσωπικότητά μου, τον δικό μου κόσμο, αλλά στον κόσμο κάποιου άλλου, από το να είμαι στο δικό μου κόσμο μόνη, χωρίς τον άνθρωπο που θέλω στη ζωή μου. Θλιβερό αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά όταν ακούς από την Gladys Knight, λες ωραίο. Ωραία τα λέει Gladys.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, πάρτε Κόσμος. Τρεις μέρες, τρεις ολόκληρες μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βρισκόμαστε στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νινιάρχος. Όλος ο κόσμος, όλη η παραγωγή με DJ sets, με βινίλια, με εκπομπές, με πάνελ συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Μαραθώνιος εκπομπών που θα γίνει το Σάββατο με Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα. Όποιος βρεθεί εκεί θα είμαστε από το πρωί, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Έτσι και DJ sets. Την Παρασκευή λοιπόν ξεκινάμε. Αυτή την Παρασκευή, να τα λέμε για να ξέρετε, θα παίξει ζωντανά ο Τιουάιο και θα μας μιλήσει και ζωντανά. Θα είμαστε 6 με 8 η εκπομπή θα είναι από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νινιάρχος, μπροστά από το Συντριβάνι θα είμαστε. Θα έρθει και ο Τιουάιο σε κάποια φάση να μιλήσουμε μαζί του. Μετά θα κάνει soundcheck και θα παίξει πάνω στο φάρο. Μετά θα είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 12 το βράδυ. Έχουμε πάρτι δηλαδή πάνω στο φάρο. Νωρίτερα θα παίξει και ο Μιχάλης Καμάκας. Όλα αυτά την Παρασκευή. Σημειώστε 16 Οκτωβρίου.

Beautiful Soul. Αυτό θα το απολαύσουμε live στον Φάρο, στο κέντρο πολιτισμού Δερμασταύρος Νιάρχος, στη Ουάιο για τα 25 χρόνια κόσμος. Το Σάββατο 7 με 8 η Ρουμπίνη Σταγκουράκη και Δήμητρα Κακαονάκη. Live με μουσικές Τζιπ όλοι, 8 με 9 το βράδυ, Προκόπης Δούκας με βινίλια. 9 με 10, 10 με 11 Γιώργος Μουχταρίδης, Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Και την Κυριακή Πέτρος Αδάμ. Όλη η παραγωγή του κόσμου στα σε DJ sets. Το Σάββατο συζητήσεις και Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε δίπλα σας. Σε όλους εσάς που έχετε φτιάξει εκπομπή για ένα μισάωρο, έτσι, δείτε, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μέσα.

Μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη, μπορείτε, μέχρι τη μία, μπορείτε να στείλετε τραγούδια και ιστορίες που δένουν αυτά τα τραγούδια και το team του κόσμου θα επιλέξει κάποιους από εσάς για να ηχογραφήσουν ζωντανά τις εκπομπές σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα να σας κρατάμε το χέρι για να μην νιώθετε άγχος και μετά αυτό θα ανέβει και στο Ερτέκο. Οπότε θα μπορούν όλοι να το ακούσουν και live ζωντανά. Γενικά πολλά πράγματα θα γίνουν. Δεν κανονίζεις τίποτε άλλο παρά μόνο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρος Νιάρχος και 25 χρόνια κόσμος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εναντίον της η Kimberly Guilfoyle και περασπίζεται το έργο της, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα πέτυχε στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο σε ένα γερμό Αττική, Εύβοια και ακόμα 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν όψη της επιδείνωσης του καιρού. Φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεση προσιτής φοιτητικής στέγης. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Αύξηση του επιδόματος θέρμας κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα εντοπίστηκαν σε φορτηγό 174 κιλά κάναβης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια ο νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Cosmos Radio.gr.

Superwell βρήκε τον τρόπο η Casey Musgraves να διώξει όλη την τοξικότητα, τα πράγματα, τα αρνητικά στη ζωή τους που δεν την πάνε μπροστά. Το Deeper Well, το πώς κανείς θα έπρεπε να φροντίζει τον εαυτό του, να έχει υγεία πνευματική, σωματική, όπως είναι και ο ορισμός της υγείας, έτσι, πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία ενός ατόμου και όχι απλά η απουσία μιας νόσου, μιας αναπηρίας. Αυτό λέει και η Casey Musgraves και το έχει βρει. Έχει βρει τον τρόπο και ο τρόπος είναι να φροντίζει τον εαυτό σου και να διώχνεις μακριά οτιδήποτε έχει τελειώσει, έχει κάνει τον κύκλο του, έχει ένα level τοξικότητας και δεν σου κάνει καλό. 7 παρα 25 λοιπόν με τον Deeper Well της Casey Musgraves, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και χρόνια πολλά λέμε στον Paul Simon, γιατί κλείνει τα 85 σήμερα. Αυτό το αγόρι που γεννήθηκε σε ένα σπίτι με μουσική, ήταν και μπασίστας και καθηγητής ο μπαμπάς του στο City College της Νέας Υόρκης και η μητέρα του δασκάλα. Στα 11 του έπαιξε μουσική, γνώριζε και τον Art Garfunkel και έπαιζαν μαζί, τραγουδούσαν μαζί από πιτσιρίκια. Η ιστορία γράφτηκε κάπως και χρόνια του πολλά, στα 85 έχει καταφέρει να δώσει τόσα πολλά στη μουσική σε μία μόνο ζωή. Graceland, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του και το αγαπημένο του προσωπικό, που ηχογραφήθηκε όλο στην Νότια Αφρική με native μουσικούς και session μουσικούς από την Αμερική. Graceland λοιπόν, χρόνια πολλά στον Paul Simon.

Baseland, λοιπόν, ο Paul Simon, χρόνια του πολλά, κλείνει τα 85. Είμαι απλώς ένας καλλιτέχνης, είχε πει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου, το βασικό. Έτσι λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Συνθέτω τραγούδια και προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο ενδιαφέροντα γίνεται. Σταθείτε στην άκρη και αφήστε με να συνεχίσω. Κάτι δεν μπήκε κανείς στη μέση. Ευτυχώς τον έχουμε αφήσει. Και έχει γράψει αριστουργήματα ο Paul Simon. Και ας είναι λίγο η συμπεριφορά του περίεργη, διάφορη μουσική που έχουν δουλέψει μαζί του. Είναι περίεργουλης, είναι περίεργουλης ο Paul Simon. Αλλά έχει αφήσει μια φοβερή ιστορία στη μουσική. Πάμε λοιπόν σε μια πόλη που φυσάει πολύ. Έτσι λέει η Alison Krauss, ένα φοβερό άλμπουμ, άλλο ένα φοβερό άλμπουμ από το 2017, Windy City. Και μπαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο με τους καλλιτέχνες, τους απίστευτα επαγγελματίες, όσο δεν πάει στον ήχο τους, που προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια, στο κάθε όργανο που θα παίξει, στο πώς θα ηχογραφηθεί, στις τέλειες ηχογραφήσεις τους που έχουν κερδίσει και βραβείο Grammy για τις ηχογραφήσεις του. Η Alison Krauss είναι στις τρεις γυναίκες με τα περισσότερα Grammy όλων των εποχών, πολύ βραβευμένη, και φυσικά το επίπεδο είναι όσο πιο ψηλά επαγγελματικό γίνεται, με αγάπη, με το μεράκι να φτάνει σε απίστευτα επίπεδα, στο τι προσέχουν, στον τρόπο που ερμηνεύουν και στον τρόπο που παίζουν. Υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχη μουσική, Windy City, στον κόσμο της Bluegrass, Alison Krauss.

Come rain or come shine, ακούσαμε την Ωρα Τζόνς μαζί με Winton Marsalis και το Willie Nelson που ήταν μέσα και έπαιζε μουσική. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τρίτης, είναι Τρίτη και 13. Τρεις και οι Womack Sisters. All around.

Η Ναΐκα με την Εκκλησιά. Welcome to Εκκλησιά. Και πιθανότατα την Εκκλησιά εννοεί. Κανονικότατα. Η Ναΐκα στο καινούριο της άλμπουμ που λέγεται Εκκλησιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη και 13. Διαβάζω ότι στους Έλληνες και Ισπανόφωνους λαούς η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς, διαβάζω το σαν σήμερα. Και όταν συμπίπτει ειδικά Τρίτη και 13, λέει ότι οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη μέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς η χρυσούζυγη μέρα είναι Παρασκευή και 13. Στην Ισπανία πάντως λένε ότι υπάρχει παροιμία εν Μάρτες νίτε κάσες νίτε μπάρκες. Την Τρίτη δεν παντρεύεσαι ούτε ξεκινάς ταξίδι. Έτσι έχει να κάνει και με αστρολογικές προβλέψεις, γιατί συνδέεται με τον Άρη αυτή η μέρα και με τον Κρόνο, και από διάφορα σκηνικά που είχαν γίνει στο παρελθόν κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη γιατί είχαν γίνει διάφορα πράγματα Τρίτη. Τώρα τόσες Τρίτες έχουν περάσει και Τετάρτης γίνονται και Πέμπτης και Παρασκευές και Σαββατοκυριακά. Ιδιαίτερα από το 2020 και μετά. Μη σε βρει εξαετία είναι, δεν πάνε και Τετάρτη.

0: νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ας ερχόσουν για λίγο, λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη και 13 πήγαμε από Παρασκευή, γιατί το έχουμε μάθει Παρασκευή και 13 το κακό, αλλά από ό,τι διαβάζω το Τρίτη και 13 θεωρούνται η χρυσούζουκη μέρα, για ποιο λόγο τόσες Τρίτες περνάμε μια χαρά. Τις έχω δει τις Τρίτες λίγο μετά τις 7 εδώ στον κόσμο με τις μουσικές μας η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Μετράμε τις μέρες μία-μία για το τριήμερο φεστιβάλ Κόσμος 25 χρόνια θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα φοβερό τριήμερο. Κάρολ G στον αέρα μας, τα έχουμε πει και τα λέμε καθημερινά για το τι όμορφα πράγματα θα γίνουν, πόσες μουσικές θα ακούσουμε και θα τα δούμε πάλι αναλυτικά για να ξέρετε όλο το πρόγραμμα του τριμέρου.

Baby Wow από την Carol G. Λέμε για Τρίτες και 13 και Παρασκευές και 13. Και πλάκα 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 72, έγινε η αεροπορική τραγωδία των Άνδεων. 16 από τους 40 επιβάτες της πτήσης charter επέζησαν ύστερα από αεροπορικό δυστύχημα. Παρέμειναν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους στις Άνδεις, χωρίς όμως να σταματήσουν να ελπίζουν, έτσι, και προσπάθησαν να σώσουν τους ανθρώπους που απέζησαν. Ήταν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους και ήταν ένα δικινητήριο ελικοφόρο τύπου Fairchild Healer FH-22F7D της πολεμικής αεροπορίας Ουρουγουάης, με ένα πενταμελές πλήρωμα 40 επιβαίνοντες. Απογειώθηκε από το Μοντεβιδέο με προορισμό το Σαντιάγο της Χιλής και ήταν μέσα μια ομάδα rugby. Rugby All Christian Club. Ήταν φίλοι πολύ, κάποιοι παιδικοί φίλοι, ήταν με τις οικογένειές τους και έπεσε το αεροπλάνο. Αυτή η φοβερή ιστορία έγινε Παρασκευή και 13. Είναι φοβερό. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ συγκεκριμένο, πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες, αλλά ένα συγκεκριμένο. Είναι συγκλονιστικό, που μιλάει ο Ρομπέρτο Κανέσα και ο Νάντο Παράδο, οι δύο από τους επιζήσαντες που ξεκίνησαν μια πορεία προς το άγνωστο να σώσουν τους ανθρώπους και τους εαυτούς τους. Δεκαήμερη πεζοπορία που μάλιστα επαγγελματίες που την έκαναν μετά είπαν ότι δεν γίνεται άνθρωπος να το κάνει αυτό που έκαναν, ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Νάντο Παράδο έλεγε και όλος ότι είχε στο μυαλό του τον πατέρα του, δεν ήθελε να ανησυχεί ο πατέρας του. Ο Νάντο Παράδο είχε χάσει και την αδερφή του και τη μητέρα του μπροστά στα μάτια του. Και μετά από όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή τη δεκαήμερη πεζοπορία, βρέθηκε στο δρόμο τους ένας, ο Σέρχιο Καταλάν, ένας μεταφορέας με ένα άλογο, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές και τους βοήθησε. Και το συγκλονιστικό στο ντοκιμαντέρ είναι ότι ο Γκανέσα σε κάποια στιγμή, την ώρα που μιλάει, λέει ότι μετά από 10 μέρες μέσα στο χιόνι, στους πάγους, στα βουνά, είδε ένα μοβ λουλουδάκι και λίγο νερό και σκέφτηκε, ένιωσε ότι όλη του τη ζωή μάταια επιθυμούσε πράγματα. Και έλεγε ότι ακόμη και τώρα που μιλούσε χρόνια μετά την τραγωδία, και έλεγε ότι είναι τόσα πράγματα οι άνθρωποι που αλήθεια δεν χρειαζόμαστε καθόλου. Ένα λουλουδάκι και λίγο νερό του έδωσε τόση ζωή, τόση χαρά. Είδε τη ζωή του εντελώς διαφορετικά από άλλη οπτική. Επιθυμούμε πράγματα, στεναχωριόμαστε για αυτά και ασχίζουμε να τα αποκτήσουμε και δεν έχουν κανένα νόημα, γι' αυτό και δεν γεμίζουμε οι άνθρωποι. Νάντο Παράδο και Ρομπέρτο Κανέσα, λοιπόν, αυτή τη μέρα ήταν η μέρα που άλλαξε τη ζωή τη δική τους πολλών ανθρώπων μαζί και δύο πραγματικοί ήρωες.

Waterhouse. Κόσμος, μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr και application στο κινητό σου, το κατεβάζεις και βρίσκεσαι σε ένα μουσικό πλανήτη, στον πλανήτη του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές, τα podcast, κόσμος, εννοείται ότι υπάρχει και ό,τι γίνεται στον κόσμο τα ακούς, και τα ακούς μάλιστα και on demand, δηλαδή στο χρόνο που μπορείς εσύ να ακούσεις. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα social media εννοείται υπάρχουν όλα, Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like, και μάλιστα στα social media τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα ωραία της πόλης. 50 Mila, Nina Zilli.

Νίνα Ζήλη, υπέροχη φωνή και πάρα πολύ ωραία στιγμή ήταν αυτή μαζί με τον Τζουλιάνο Πάλμα σε αυτό το ντουέτο από το 2009. Όμως, όπως και κάποιες άλλες μπάντες, είναι μερικές φωνές και συγκροτήματα που κάνουν ένα πέρασμα πολύ δυνατό, ένα ντεμπούτο φοβερό, βγάζουν ένα άλμπουμ ωραίο. Και εκεί που ενώ έχουν όμορφες φωνές και θα μπορούσαμε να ακούσουμε και άλλα ωραία τραγούδια, κάπως χάνονται μες στον χρόνο, αν και είναι ενεργή η Νίνα Ζήλη. Τώρα έγινε και μητέρα. Γράφει, ήταν και σε ένα σοου τηλεοπτικό και υπάρχει ακόμα στη μουσική με έναν τρόπο, όπως και η Λαμαρή που ακολουθεί. Και αυτή η μπάντα που ακολουθεί είναι με ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι μερικές μπάντες που κάπως περνάνε, μετά γίνονται κάπως αόρατες, συνεχίζουν τη μουσική, αλλά δεν έχουν κάνει αυτό το μεγάλο μπαμ να ξαναγράψουν άλλο ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι που θα μπορεί να διασχίσει αυτή τη δύσκολη πορεία της μουσικής βιομηχανίας και να βρεθούν κάπου που στέκονται όμορφα και βγάζουν άλμπουμς δυνατά. Κάπως έγινε αδύναμη η πορεία και της Νίνα Ζήλη αλλά και το Τζαμπάο που ακολουθεί, που κλείνουν και 25 χρόνια και φέτος κάνουν και την περιοδία τους, όπως και ο κόσμος κλείνει τα 25 χρόνια, και η Τζαμπάο, Λαμαρή, υπέροχη φωνή. Και πάμε να ακούσουμε, έτσι, είναι από αυτές τις στιγμές, γιατί η μουσική τα τελευταία χρόνια κάπως πέφτει έτσι μέσα στην κατανάλωση και σβήνει πολύ γρήγορα. Εμείς θα πάμε σε μια στιγμή πολύ δυνατή του 2002, που δεν ήταν έτσι απλά ένα τραγούδι που πέρασε. Ιδιαίτερα την εποχή εκείνη έπαιζε διαρκώς. Μετά κάπως έσβησε, γιατί και η Τζαμπάο δεν έφεραν ένα ακόμη άλμπουμ τόσο δυνατό όπως αυτό, το Caminando, που εκεί το απόκο ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή για τη Λαμαρή.

0: κλαρό.
1: Stay στο πικ του Τζαμπάου, στο πικ της εδώ. Η Λαμαρή έδωσε και μάχη με τον καρκίνο πολύ. Είναι και σύμβουλο δύναμης, γιατί είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της και πάλεψε πολύ. Είναι καλά, εστιάζοντας τη ζωή, στη μουσική, το διαλογισμό, τη φύση. Λαμαρή, ακούσαμε και την Ιναζίλη που έχει γίνει μητέρα, αλλά ξαφνικά ήρθε το φαινόμενο Ροζαλία και τα πήγε όλα στην άκρη. Μαλαμέντε, αυτή ήταν η στιγμή που ξαφνικά η Ροζαλία έκανε το μπαμ σε όλο τον πλανήτη.

0: Ferramenti.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος 93,6.

Wonderful Life σε remix, η Μανή θα την γνώσουμε από κοντά, θα την απολαύσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή, τριήμερο 25 χρόνια γενέθλια κόσμος, Radio Sounds στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτου λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι 8 παρά 25, είναι 3η και 13 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη και ετοιμαζόμαστε για το φοβερό τριήμερο όπου είπαμε τη Γουάιο την Παρασκευή ζωντανά θα είναι αυτή η εκπομπή, το Road Trip 6-8 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρέα θα είμαστε και με DJ Set το Σάββατο, να δείτε τι γίνεται από το πρωί. Βέβαια εκπομπές μαραθώνιος εκπομπών από Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα και Βασίλη Σταματίου. Ναι βέβαια θα πετύχετε Βασίλη Σταματίου, το ξέρω ότι το θέλετε, live θα είναι ο Βασίλης και η Μαρία Μαρκουλή. Τέτοια ωραία θα γίνουν το Σάββατο. Γιώργος Φλωράκης, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώτα Κοτσέτα, Γιάννης Δημητριάδης, όλο αυτό το team θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φυσικά θα υπάρχει και συζήτηση για το AI. AI or not AI. Μπορείτε να είστε εκεί να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Θα παίξετε και τις εκπομπές σας που τρέχει διαγωνισμός μέχρι αύριο, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Διαγωνισμός να φτιάξετε εκπομπή δική σας. Διαλέγετε 5 τραγούδια και ιστορία γύρω από αυτό. Στέλνετε ένα demo. Μπείτε στα social media να μάθετε και περισσότερα γι' αυτό. Στέλνετε τον demo σας μέχρι αύριο το μεσημέρι, έτσι.

0: with a slow and trembling bow.
1: With a slow and trembling bow, Hans von Schnengeloch. Φοβερό το ότι το είπα σωστά με τη μία. Δεν το λες και φοβερά καλλιτεχνικό όνομα αυτό. Δηλαδή είπε, να πούμε Hans von Schnengeloch. Δεν είναι εύκολο, όχι. Λοιπόν, γιατί μέχρι αύριο η πρότασή σου, λοιπόν, να διευκρινίσουμε, είναι μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Το στέλνεις στο cosmos@earth.gr, cosmos@earth.gr, έως 150 λέξεις. Μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου ετοιμάζεις 5 τραγούδια σε αρχαία MP3. Και γράφεις την ιστορία σου. 5 τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διαλέγεις το δικό σου, χτίζεις γύρω του 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Η ομάδα του Κόσμος θα επιλέξει 10 από εσάς και θα καλέσει τους ακροατές να ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη των παραγωγών και τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο Ερτέκο για να την ακούσει όποιος θέλει. Και εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα σας σε όλη αυτή τη διάρκεια. Την Κυριακή θα είμαστε με τη Λιάνα Μαστάθη. Για εσάς που θα ηχογραφήσετε την Κυριακή, εκεί θα είμαστε. Από πάνω. Να κοιτάμε και να ακούμε. Χωρίς να αγχωνούμε.

από τους Doors, πάντα μπροστά, όποια εποχή και να είχαν ηχογραφήσει, δηλαδή και τώρα να έβγαιναν, πάλι μπροστά θα ήταν και του χρόνου και σε μερικά χρόνια. Ένα κράμα φοβερό, μια ομάδα φοβερή που έγραψε ιστορία, και εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάγιο που θα έρθει να παίξει ζωντανά την Παρασκευή. Ο Τιουάγιο, The Young Old, θα το ρωτήσουμε κιόλας για αυτό το The Young Old, είναι ένα ψευδόνυμο που του έβγαλε ένας μπλουζίστας. Θα το ρωτήσω, ισχύει αυτό, να μας πει ότι έχει φωνή έτσι που έρχεται από τα παλιά, από το παρελθόν. Αυτό είναι το κοπλιμέντο μεγάλο, φοβερό. Έντριαν Κεσάδα από πίσω, ο μάγος, ο άνθρωπος με το φοβερό μυαλό που κατευθείαν με αυτή τη διάβγεια που έχει, τη φοβερή αισθητική, ο Έντριαν Κεσάδα, βλέπει, αυτό είναι, γι' αυτό είναι καλός παραγωγός, και βλέπει και ακούει και νιώθει και ψυχούλα έχει και καλλιτέχνες βοηθάει, και τις υποψηφιότητές του για τα Grammy και Oscar είχε, και σε οτιδήποτε έχει κάνει που έχει πάρα πολλά projects, τα έχει πάει απίστευτα. Φοβερός καλλιτέχνης ο Έντριαν Κεσάδα. Εδώ ευτυχώς που έδωσε την ευκαιρία στον Τιουάγιο, και θα το γνωρίσουμε κι εμείς γιατί θέλει πολύ να έρθει στην Ελλάδα. I've got to travel alone. Να δούμε, θα ταξιδεύει μόνος του, όντως. Θα μάθουμε.

Seven Wonders, Holy Golightly, το να προσφέρεις, και μέσα σε έρευνα είναι αυτό. Σε 136 χώρες η γενεοδορία συνδέεται με ευτυχία, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κουλτούρα, τη θρησκεία, παντού στον πλανήτη. Το να κάνεις κάτι για τους άλλους δίνει ευτυχία στους ανθρώπους, δίνει πολλά. Και τα ζευγάρια που μοιράζονται τις ανησυχίες τους πριν κοιμηθούν κοιμούνται καλύτερα, λένε. Μία έρευνα έδειξε ότι το να εκφράζεις ανησυχίες και σκέψεις πριν από τον ύπνο, χωρίς να τις κρατάς μέσα σου αν κάτι σε βαραίνει, βελτιώνει την ποιότητα ύπνου και σχέσεις. Ανακουφίζει.

Λάνα, ωραία εκτέλεση. Take me home, country roads από τη Λάνα Del Rey. Τρίτη και 13. Περίεργη μέρα. Έτσι λένε, Τρίτη και Παρασκευή 13. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Έρχεται εδώ να την κάνει καλύτερη την Τρίτη. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο στις μουσικές. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και το φοβερό τριήμερο πλησιάζει για 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμα Σταυρονιάρχος. Καλό βράδυ. Με βροχή, προσοχή, εκεί έξω θα βρέξει αυτές τις μέρες και πολύ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy Κηφισιά, στη γκριμένη πλατεία μας, 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Μπόνο και η παρέα του. Pride in the Name of Love σήμερα ήταν το 1984 όταν η U2 και ο Μπόνο ηχογραφούν το Unforgettable Fire και το Pride κυκλοφορήσα σήμερα με αυτόν τον τίτλο που όταν ρώτησαν κάποτε τον Μπόνο τι μας παραπέμπει ο τίτλος Unforgettable Fire, λέει ότι μας παραπέμπει στη Χιροσίμα και στην ρήξη της ατομικής βόμβας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 3,67 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές. Βροχερή η Τρίτη, βροχερή και η Τετάρτη, βροχερή και η Πέμπτη όπως λένε. Μέχρι εκεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν πρέπει να βρέξει. Αλλά και να βρέξει εσείς θα έρθείτε γιατί έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι, έχουμε 25 χρόνια. Θα γιορτάσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είμαστε όλοι. Θα έχουμε live, θα έχουμε ομιλίες, θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας, θα έχουμε DJ sets, έχουμε DJ sets με pick-up. Με κοιτάει η Ελπίδα Παπουτσή, γιατί να μας κοιτάει, και η Ελπίδα Παπουτσή θα είναι εκεί. Όλοι θα είστε εκεί. Γιατί να μην είστε εδώ, θα γίνουν τα πιο ωραία πράγματα του τριημέρου. Από νωρίς το πρωί, με ζωντανές εκπομπές, με μεταδόσεις, με μεταδόσεις από τα live. Θα τα ακούσετε τα live, θα τα ακούσετε ζωντανά. Το DYU θα το μεταδώσουμε πάνω στην εκπομπή, αυτό να το ξέρετε, 8.30 ώρα την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε πάρτι μεγάλο. DJ set, pick-up, ιστορίες, τα πάντα, ξέρετε. Όπως γίνονται στα πάρτι. Την Κυριακή έχουμε την Ιμάνη και την Αλκιόνη. Και τι δεν έχουμε φίλες και φίλοι. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή χαμογελαστή στον ήχο. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

τέτοια τραγούδια και άλλα πολλά. Μπορείτε να πάρετε και εσείς, να μαζέψετε για την ακρίβεια 5, να γράψετε μια δική σας, να φτιάξετε μια ιστορία και να την πείτε με τη μουσική. 5 τραγούδια για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο, για μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει μια ιστορία. Και αυτά τα 5 τραγούδια μπορείτε να τα στείλετε με MP3 μέχρι αύριο το μεσημέρι στη μία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη μία. Να το στείλετε εδώ στο κόσμος, στο kosmos@r.gr. Μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σας, μέχρι 150 λέξεις, και τα τραγούδια, και τι είστε, και ποιος είστε, και ετοιμάστε τα 5 τραγούδια σε MP3. Και αν επιλεγείτε, να έρθετε το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το οποίο είναι άρτια φτιαγμένο και εξελιγμένο και με μηχανήματα και με τα πάντα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα είμαστε και εμείς και οι τεχνικοί του ραδιοφώνου, οι χολύπτες και τα λοιπά, και θα φτιάξετε εκπομπή που θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσετε όλοι εσείς και όλοι εμείς, και να γίνετε και ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο μουσική, ο κόσμος είναι και ραδιόφωνο. Και οι ακροατές θα πάρουν το ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού σε μια εκπομπή που θα επιλεγεί, δεν θα επιλεγεί μία, θα επιλεγούν 10, έτσι, σε σχέση με το σύνολο των εκπομπών που θα ηχογραφηθούν το Σάββατο και την Κυριακή. Και αυτές οι εκπομπές θα ανέβουν κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας 30 λεπτά και θα τις ακούσουμε όλοι μας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 17 και 18 Οκτωβρίου, για τα 25 χρόνια κόσμος.

Αυτός είναι ο Jelly Roll και το Hands Up. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Περιμένουμε ένα single αυτές τις μέρες με τον Kane Brown που θα βγάλει. Λένε ότι ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ ο Jelly Roll μέσα στο 2027. Το περιμένουμε. Το Hands Up είναι και μάλιστα ένα, έχει ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι και λίγο, θα έλεγα, βιωματικό για τον Jelly Roll, καθότι έχει γυριστεί το βίντεο κλιπ, αρκετά μέρη από το βίντεο κλιπ στο Σαν Κουέντιν, μέσα στη φυλακή του Σαν Κουέντιν, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα βίντεο σε black and white. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε, mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, οτιδήποτε και αν χάσετε που δεν πρέπει να χάσετε από το τριήμερο φεστιβάλ μπορείτε να το ακούσετε μες θέλετε, mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, οτιδήποτε και αν χάσετε που δεν πρέπει να χάσετε από το τριήμερο φεστιβάλ.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν, η Λουσέν από το Μάντσεστερ που επέστρεψε και με νέο σίγγλ, με το Αποθήκαρη Volume 2, αυτό το Extended Play που τελείωσε αυτός ο κύκλος με τα Extended Play. Περιμένουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε με την Λουσέν, θα την ρωτήσω ένα πράγμα, πότε θα βγάλει ολοκληρωμένο άλμπουμ για να το ακούσουμε, γιατί αυτό περιμένουμε όλοι, να ακούσουμε καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν, ολόκληρο άλμπουμ, καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει την ακρόαση, από την πολύ βροχερή Δράμα που μας λέτε, παίρνετε τηλέφωνο στο 6066-429, 210-6066-429, χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος. Και μια πολύ ωραία, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας, λέω, στη Δράμα, γιατί μου είπατε κάτι που μου θυμήσατε κάτι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, ότι από το 2011 ομοίως 15 χρόνια ακούει και η περιφέρεια. Και ακούει η περιφέρεια και ψηφιακά το Κόσμος σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν μπορείτε να το ακούτε ίντερνετικά, παντού, σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε σημείο. Έχουμε ακροατές, εγώ έχω σημειώσει κατά καιρούς, έχω σημειώσει ακροατές από την Κορέα, έχω σημειώσει ακροατές από την Αργεντινή, από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, ακροατές από την Αλάσκα, από το Winnipeg, σταθερούς ακροατές από τα πολύ ψηλά στην Σουηδία και βόρεια στην Νορβηγία, από την Νότια Αφρική, από όποιο σημείο του κόσμου θέλετε. Αλλά αυτό που μας είπε η φίλη ακροάτρια που πήρε τώρα από τη Δράμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ο κόσμος είναι μια πολύ μεγάλη παρέα και μια μεγάλη συντροφιά και ένα ραδιόφωνο που δεν κλείνει, ένα ραδιόφωνο που μπορεί κανείς να το ακούει 24 ώρες το 24ωρο. Άντε, επιτρέπω, το λέω αυτό, άντε να κάνετε καμιά παρανομία με το Κόσμος Τζαζ άμα ανάψετε την τηλεόρασή σας.

Από το νέο άλμπουμ της Νίνα Παστόρη παίρνει το μπαμπολέο των Gypsy Kings και βάζει αρκετές δόσεις από φλαμέγκο. Ενώ εμείς με το Leon Bridges και το What You Dance από το Happiness Anytime θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μισελ Γκούρεβιτς και Boring. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,636 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα και 13 Οκτωβρίου. Απέναντί μου πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Όταν βλέπω την Ελπίδα, φίλες και φίλοι, χαμογελαστή, ανοίγει πραγματικά η καρδιά σου μέσα στο στούντιο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε λοιπόν με την China Woman. China Woman ήταν το όνομα της Μισελ Γκούρεβιτς αρχικά, πρωτού αποφασίσει το 2016 να συνεχίσει την πορεία της χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα, επανεκδίδοντας παράλληλα και την προηγούμενη δισκογραφία της. Και εκτός αυτού, βέβαια, άμα την ακούσει κανείς προσεκτικά, θυμίζει λίγο Λεόναρντ Κοέν, θυμίζει την Νίκο, θυμίζει Τανίκα Τικάραμ, θυμίζει όλο αυτό τον ήχο, βάζοντας μέσα στο ευρωπαϊκό σανσόν την νουάρ pop και αυτή την πινελιά που σε παραπέμπει σε dark στοιχεία. Αυτό έχει ούτως ή άλλως η Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά είναι τόσο ωραία και αν ακούσει κανείς και τους στίχους, ναι μεν είναι μελαγχολική, okay, γιατί αν ακούγαμε τον Λεόναρντ Κοέν δεν ήτανε, αλλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση και αυτό θυμάμαι το είχε πει πριν από χρόνια ένας άνθρωπος που ξέρει ιδιαίτερα τις μουσικές και πολύ περισσότερο συνθέτης και παραγωγός. Μιλάμε για τον Ροντρίγκο Λεάο. Όταν είχαν γράψει με τον Ροντρίγκο Λεάο το Friend of a Friend με τη Μισελ Γκούρεβιτς, η Γκούρεβιτς βρισκόταν στο σπίτι της, ο Ροντρίγκο Λεάο βρισκόταν σε ένα εξοχικό που είχε μένει στην πανδημία στην Πορτογαλία, λίγο έξω από τη Λισαβόνα. Εκεί λοιπόν, όταν αποφάσισε και είπε ότι θα γράψουμε το Friend of a Friend, της το στείλε με mail, το ακούσανε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπόρεσαν να το ηχογραφήσουν, ένα τραγούδι στο οποίο δεν συναντήθηκαν ποτέ. Όπως και το βίντεο κλιπ, αν το δείτε, δεν έχει ποτέ την Γκούρεβιτς παρέα με τον Ροντρίγκο Λεάο να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, φίλες και φίλοι, και εγώ προτείνω να πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως το έχουμε αγαπήσει εδώ από τον κόσμο, Φεντερίκο Μπέλε και το Λαόριλα. Από το Παναμερικάνα, το άλμπουμ που είχε κάνει παραγωγή Χίλτον και Γκάρζα το 2007. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Φεντερίκο Μπέλε με το Αμόρε και Ζευγάρι στη ζωή και στη μουσική με την Αταλία Κλαβιέ. Είχαν ανοίξει και τη συναυλία των Thiever Corporation πριν από πολλά χρόνια στο Λυκαβιτό.

Αυτή είναι η Τροβέρ, λοιπόν, Like on the Radio. Τροβέρ μας έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η νέα μουσική σκηνή που συμπλέκει βέβαια και τον γαλλικό στίχο και στην Αυστραλία και στην Οκεανία. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είναι η Τα Σουλτάνα και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έχουν φύγει. Τέσκι Μπράδερς, για παράδειγμα, έχουν φύγει, έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιούνται εκεί. Από την άλλη, όμως, οι Τροβέρ αυτή τη στιγμή κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση και δει από ένα συγκρότημα που έχει πάρει στο προηγούμενο τραγούδι που έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ μέσα από τον κόσμο. Έχουν πάρει το τραγούδι με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό, την έχουν προσαρμόσει και έχουν φτιάξει κάτι όμορφο και πολύ καινούριο, φρέσκο. Όπως ολόφρεσκος και πάρα πολύ ωραίος αυτό το καμπαρέ sound είναι φυσικά ποιος άλλος. Ο Ρούφους Wainwright.

I'm a stranger with myself. Εγώ πιστεύω ότι όσο ο Rufus Wainwright είχε ξεκινήσει στην καριέρα του παίζοντας rock, παίζοντας alternative, παίζοντας άλλους ήχους. Ωστόσο, όταν μπει κανείς στη διαδικασία και ακούσει τον Rufus Wainwright να ερμηνεύει αυτόν τον καμπαρέ ήχο και πολύ περισσότερο τραγούδια τα οποία άπτονται με συμφωνική ορχήστρα ή αγγίζουν τα όρια της mainstream pop, της mainstream jazz, vocal jazz, θα νομίζουν ότι είναι κομμένα και ραμμένα πραγματικά στα μέτρα του, όπως αυτό το album, το live που ηχογράφησε στα τραγούδια, στις μουσικές και τις μελωδίες του Kurt Weill.

Αυτή είναι η Chris Clark και το Sunny μέχρι τις 9. Εμείς θα πάμε με την Φρανσουάζ Αρδί. Να πάμε.

0: cosmos.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσο και να μεγαλώσει ο Πολ Σάιμον ξέρει να τραγουδάει. Και όταν ακούει κανείς το The Sound of Silence, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, σίγουρα το ακούει με το ίδιο ενδιαφέρον όπως την πρώτη φορά που το ηχογράφησε. Και η πρώτη φορά ήταν τέτοιες μέρες το 1964, και σήμερα Πολ Σάιμον έχει γενέθλια, έχει κλείσει τα 85. Αυτό λοιπόν είναι το περσινό του live, ένα live που έδωσε στο Seattle, σχεδόν ακουστικό, και λέω σχεδόν γιατί τα μισά τραγούδια ήταν ακουστικά, τα υπόλοιπα ήταν με full band, αλλά αυτό το Sound of Silence αλλά και το The Boxer το ερμήνευσε πραγματικά εξαιρετικά. Και έτσι είπα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όλοι φυσικά τον έχουμε μάθει με τις συνεργασίες των Art και Garfunkel, και βέβαια όταν ήταν Tom και Jerry στα τέλη της δεκαετίας του 50, αργότερα Simon & Garfunkel, και με την προσωπική του καριέρα, και βέβαια με την gospel, τη reggae, τη soul και τις αφρικάνικες επιρροές, είτε με το Mother and Child Reunion, είτε με το 50 Ways to Leave Your Lover, με το Me and Julio και με πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα πράγματα και τραγούδια. Και βέβαια έχουν δώσει και ένα από τα μεγαλύτερα live όλων των εποχών στο Central Park το 81, όταν έκαναν reunited με τον Art Garfunkel, και μαζεύτηκε ούτε λίγο ούτε πολύ σε μια βροχερή μέρα όπως είναι η σημερινή, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Central Park. Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Σάιμον. Εδώ είμαστε και εμείς, κλείνει τα 85 σήμερα, από το Newark, από το Jersey. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η και 13 Οκτωβρίου. Πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά, μέχρι τη Βόρεια Αγγλία, εκεί που βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.

Let My Fire, λοιπόν, αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο. Είναι πολύ ωραίο, διότι καταρχήν να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε και έχετε συντονιστεί μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο γιατί μου θυμίζετε διάφορα πράγματα, είτε γιατί παίρνετε εδώ στο 6066429, είτε γιατί στέλνετε μηνύματα και στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Είναι το chat room του Cosmos που μπορούμε και μιλάμε και επικοινωνούμε. Γιατί μου θυμίζετε πράγματα και πράγματα τα οποία έχουμε κάνει εδώ 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν ήρθα από το 2001, ήρθα το 2004, αλλά θεωρώ ότι έχω βάλει και εγώ ένα μικρό λιθάρι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που χτίζεται κάθε μέρα στο Cosmos, γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο την ιστορία δεν τη χτίζει μόνο ο παραγωγός, αλλά τη χτίζετε όλοι εσείς που είστε οι ακροατές και ακούτε. Και μάλιστα το όνομα του Χωσέ Φελισιάνο, αφού παίζαμε Χωσέ Φελισιάνο, παίξαμε εδώ πέρα, είναι πλέον συνώνυμο με τη μουσική. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Θυμάμαι το 2011 είχε έρθει δύο φορές Χωσέ. Είχε έρθει μία το 11 και μία το 16, δύο φορές στον Καζάρτη. Είχαμε μιλήσει και τις δύο φορές, του είχα πάρει δύο φορές συνέντευξη. Και όταν συζητάγαμε λίγο για την μουσική, είχε παίξει την πρώτη φορά τρεις φορές στο Γκαζάρτε, τη δεύτερη είχε παίξει δύο βράδια. Την πρώτη φορά όταν έχει παίξει επάνω και είχε βγάλει και ένα φοβερό custom μπουζούκι και είχε παίξει και τα παιδιά του Πειραιά, του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ, κανόνισε την επόμενη μέρα να παίξει το Λακό Παρότα, το οποίο ήταν ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπητό και το ακούγαμε τότε πολύ και στο Cosmos. Και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα στις 2000 τραγούδια που είχε γράψει ο Φελισιάνο, την επόμενη μέρα φυσικά έπαιξε το Λακό Παρότα. Θυμάμαι κάπου πρέπει, γιατί μαζεύουμε και υλικό και αρχαιακό υλικό. Κάπου ήμουνα κάποια στιγμή και με το Μουχταρίδη παρέα με τον Χωσέ Φελισιάνο, ή μπαίνοντας ή βγαίνοντας από τον Καζάρτε ή τρώγοντας μαζί με τον Χωσέ Φελισιάνο, μας έλεγε ιστορίες πέραν της συνέντευξης, όταν ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις πλαστικές χορδές στην κιθάρα, στην ξύλινη κιθάρα, στην κλασική κιθάρα, και έκανε μια. Διαφοροποίησε το ροκ. Και όταν το ρώτησα, για πες μου κάτι, πώς έτυχε ποτέ να βρεις τους Doors ή να μιλήσετε εκείνη την εποχή για το Light My Fire? Μου λέει: όχι, το 75 μόνο όταν ήταν το Ματζάρεκ. Μου λέει: καλά έκανες και το σε εκείνη την εποχή, διότι δεν ήταν σε θέση ο Μόρισον να μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, και ήταν ένας από τους λόγους που τα σπάσαμε με την μπάντα και πήγε στη Γαλλία για να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι, το δικό του μετερίζι. Όλα αυτά και για τον Χωσέ Φελισιάνο, μιας και λέμε πράγματα αυτές τις μέρες ούτως ή άλλως για το ραδιόφωνο και για τα 25 χρόνια. Την Παρασκευή είναι 16 του μήνα και θα ευρυθούμε σε τέτοια ώρα, δηλαδή θα πρέπει να παίζει ο Τιγουάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 16 Οκτωβρίου του 1992, η Ρίστο Εμπαρόδοσα, σήμερα το 16, ο Ντίλαν παίρνει το Νόμπελ για την λογοτεχνία, παίρνει το Νόμπελ λογοτεχνίας. Περίμεναν όλοι να δουν αν τελικά θα το αποδεχτεί και αν θα πάει στην Σουηδία, γιατί όταν ένας άνθρωπος παίρνει Νόμπελ, είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι ποιητής, είτε είναι άνθρωπος της επιστήμης και των τεχνών, πρέπει να πάει και να μιλήσει το λιγότερο μία ώρα, να κάνει ένα presentation, ένα case study και να μιλήσει τουλάχιστον 50 λεπτά μπροστά στη Βασίλισσα, στο Βασιλιά και φυσικά στην Επιτροπή που του δίνει και του παραχωρεί το Νόμπελ. Κανένας δεν ήξερε αν τελικά θα πήγαινε ο Ντίλαν να μιλήσει. Τελικά ο Ντίλαν, μετά από πάρα πολύ καιρό, έστειλε ένα ηχογραφημένο μήνυμα 50 λεπτών, γιατί τίμησε πραγματικά το βραβείο Νόμπελ, σιγά που δεν θα το τιμούσε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το έκανε αυτό άνθρωπος. Πήγε στη θέση του για να κάνει το presentation και να τραγουδήσει η Πάτι Σμιθ, όπου από το track της μπέρδεψε τα λόγια του «The times they are changing». Και τέτοια μέρα, στις 16 του μήνα, απλά έλεγα να το παίξουμε λίγο νωρίτερα, γιατί στις 16 θα είμαστε, μεθαύριο θα ακούμε τον Τιγουάιο στο πάρτι του και στο φεστιβάλ που διοργανώνει για τα 25 χρόνια ο Κόσμος στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Αυτές τις μέρες λοιπόν συγκεντρώνονται και 35 χρόνια από το live που έδωσαν στο Madison Square Garden. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα live που έγιναν ποτέ στο Garden για το 13th Anniversary Concert Celebration του Bob Dylan. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του Dylan. Ο Booker T, ο Donald Duck Dunn, ο Steve Cropper, ο Al Jackson και φυσικά ο Jim Kettler, που είναι ο θρύλος drummer, ο drummer του Gabor Szabo, Sam Home Band,
και όλοι του οι φίλοι. Όταν λέμε όλοι του οι φίλοι, από τον Willie Nelson και τον Johnny Cash μέχρι την Tracy Chapman, την June Carter, τον Johnny Winter και τον Ronnie Wood, τον Richie Havens, τον Μακαρίτη και τον Neil Young, για να τραγουδήσουν τον Petty και όποιο μπορεί να φανταστεί κανείς, να τραγουδάνε τον Clapton, δύο μέρες να τραγουδάνε τα τραγούδια του Eric και του Bob Dylan. Του Bob Dylan, του Eric. Αυτή η κιθάρα είναι όμως του Tom Tebbit, Tom Petty, Neil Young μπροστά να ερμηνεύουν back pages για να βγει ο Bob Dylan.

άνθρωποι που έχουν ακούσει και έχουν πάει άπειρες φορές στο Madison Square Garden, δισκοκριτικοί και δισκογράφοι και δημοσιογράφοι, έχουν πει ότι το 13th Anniversary Concert Celebration του 92 γράφτηκε αυτές τις μέρες, ηχογραφήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, δύο μέρες στο Garden, είναι ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live που έχουν γίνει ποτέ, όχι μόνο στο Madison Square Garden αλλά στην ιστορία της μουσικής, μαζί τουλάχιστον στο Garden με το live του Billy Joel, ανεξάρτητα αν έχει εμφανιστεί πάνω από 150 φορές, έχει τα κλειδιά του Madison Square Garden, του Springsteen, του McCartney και το live φυσικά στο Μπαγκλαντές το 70 που είχε διοργανώσει τότε ο George Harrison, ίσως είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live όλων των εποχών, για να γιορτάσουν τα 300 γενέθλια και τη anniversary της δισκογραφίας του μεγάλου Bob Dylan. 3, 4.

Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

0: se deja de lamentos.
1: Αυτός είναι ο Φερνάντο Σαντούγιο.
0: Con ojos secos.
1: Φερνάντο Σαντούγιο από το 2009.
0: Que la gola es puro cuento. Y que el hombre.
1: Σε παραγωγή του Γουστάβο Σανταολάγια, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brew Combi, it is no one lie.

Gone Lie. Λοιπόν, αυτή είναι η Brew Combi από το καινούριο της single. Βασικά περιμένει και εκείνη να κυκλοφορήσει, όπως έχει πει, άλμπουμ μέσα στο 2027. Να πούμε, φίλες και φίλοι, για το πάρτι, γιατί ρωτάτε. Το πάρτι, το τρίμερο πάρτι του Κόσμος για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει δωρεάν είσοδο. Δεν πληρώνεται τίποτα. Σε όλους τους χώρους και στο πάρτι του Κόσμος του Σαββάτου και στα DJ sets παντού.

Dry Spell. Αυτή είναι η Casey Musgraves, είναι υποψήφια για τα CMA Awards. Σίγουρα θα είναι υποψήφια και για το για βραβεία Grammy. Αυτό το άλμπουμ της από το Deeper Well είναι πολύ καλύτερο στο σύνολό του, ανεξάρτητα εάν το Deeper Well ήταν ένα concept άλμπουμ, έβαζε ιδιαίτερα τον ήχο της folk και της alternative indie, κάτι το οποίο το έχει αυτό στον ήχο της η Casey Musgraves. Αλλά αυτό είναι ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της στην κυριολεξία. Μια βόλτα πριν από 20 και πλέον χρόνια. UB40 και I Shot the Sheriff.

You are the one. Αυτός είναι ο Jack Savoretti. Jack Savoretti που ήδη συνεχίζει τα live αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Jack Savoretti που είναι πραγματικά εξαιρετικός. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό tour. Το μεγαλύτερο tour στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του. Και αυτή τη στιγμή έκανε το μεγάλο άνοιγμα. Ξεκίνησε για άλλη μια φορά από τη χώρα μας. Αλλά πέρυσι, μάλλον φέτος λίγο πριν το Πάσχα, έδωσε και δύο πάρα πολύ μεγάλα sold out live στην Μεγάλη Βρετανία στο Royal Albert Hall. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, αυτή είναι η Tinder Sticks.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη στα Κουραγία. Να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχετε ομπρέλα μαζί σας γιατί θα βρέξει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον. Κλείνει τα 85 σήμερα. Σάιμον and Garfunkel, για όσους δεν γνωρίζουν, The Sound of Silence. Τουλάχιστον. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, ναι, γρουσούζικη, καθόλου. Μια χαρά μέρα και βρέχει. Ένα βρέξει και λίγο. Το 1940 σαν σήμερα γεννιέται ο Φαρόα Σάντερς, θα ακούσουμε αργότερα. Μια αγαπημένη μου Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία κλείνει τα 92. Αλλά το 1927 γεννιέται ο Lee Konitz, Αμερικανός σαξοφωνίστας, που συμμετείχε στο άλμπουμ του Miles Davis Birth of the Cool. Godchild εδώ, Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λίγο προσοχή έξω, βρέχει. Και θα βρέχει και αύριο. Και κάπου έχουν κλείσει και τα σχολεία. Σκύρος, Κιάθο, εκεί σποράδες, Εύβοια. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία. Γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα για τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Έχουμε να πούμε για σεισμούς, για τσουνάμι, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές. Η μέρα της ΔΕΗ. Να είναι καλά να μας φωτίζει. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Το 1925 γεννιέται η σιδηρά κυρία της Αγγλίας, η Margaret Thatcher, το γένος Roberts, που έλεγε ότι στην πολιτική, αν θες να υποθεί κάτι, ρώτα έναν άνδρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα.

Λοιπόν, το όνομά της Ιωάννα. Ιωάννα. Εντάξει, δεν την ξέρει κανείς ως Ιωάννα. Όλοι την ξέρουμε ως Νανά. Η Νανά Μούσχουρη, που γεννήθηκε στα Χανιά τα 1934, αυτή η Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα, η οποία ζούσε εκεί, ο μπαμπάς της εργαζόταν ως μηχανικός προβολής ταινιών σε ένα τοπικό κινηματογράφο, και η μαμά της, η Αλίκη Κατσαρού, ήταν Κερκυραία. Εργαζόταν ταξιθέτρια. Έτσι γνωρίστηκαν οι γονείς. Τέλος πάντων, τώρα η ίδια το 1950 έγινε δεκτή στο Δύο Αθηνών, σπούδασε κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι. Την πηδώσα, μια αποβολή. Έφυγε το 57. Ήταν λίγο άτακτη. Και κάποιοι, γιατί τι έκανε, τραγουδούσε αυτή σε τα πρωινά στο μαγαζί του Γιώργου Οικονομίδη. Αλλά το 58 τη γνωρίζω Μάνος Χατζηδάκης, και βεβαίως όλα τα άλλα είναι μια τεράστια ιστορία. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με την Νανά Μούσχουρη και το Μισελ Λεγκόν, κάποτε από ένα πολύ ωραίο αρχείο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό βίντεο στο YouTube. Μισελ Λεγκόν, Νανά Μούσχουρη, όταν αγαπιόμαστε. Κόντον Σεμ. Ένα ωραίο τραγούδι να τραγουδάς κάτω από τη βροχή.

Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη Γαλλία όμως, γιατί σαν σήμερα γεννιέται και ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Το γνωρίζουμε όλοι ως Κριστόφ, τραγουδιστής γεννημένος λίγο έξω από το Παρίσι, από τον πατέρα Ιταλό, με αυτή την τεράστια επιτυχία. Το πρώτο του σίγγλ είναι το Γαβιά Σοφί το 1963. Δεν πήγε πολύ καλά. Εκεί αλλάζει το όνομά του σε Κριστόφ και έρχεται η τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, είναι ένα παιδί αγαπημένο μου που τον λένε Δαμιανό. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν μπορούσα να το χαλάσω χατήρι, του έχω αδυναμία. Radiohead, Creep για το Δαμιανό που έχει γενέθλια.

για τα 25 χρόνια Κόσμος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σας καλούμε να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός, να μας πάρετε τη δουλειά δηλαδή, για ένα Σαββατοκύριακο. Ελάτε, ελάτε. Έχετε να πείτε μια ιστορία σχετικά με μουσική? Ή να ακούγατε μια ιστορία, μια μουσική, για να συνέβη κάτι. Και αυτό. Πέντε τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Βάλε και πέντε τραγούδια και κάνε μια ημίωρη εκπομπή. Το στέλνετε μέχρι και αύριο στη μία το μεσημέρι. Θα επιλέξουμε 10, θα σας καλέσουμε να τα ηχογραφήσουμε και θα τα ακούσουμε κιόλας. Κόσμος@rtl.gr. Στέλνετε λοιπόν κάπως έτσι την εκπομπή σας, την μισάωρη. Πέντε τραγούδια σε αρχαία MP3 και ελάτε να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς κάθε βράδυ. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. 25 χρόνια Κόσμος, θα γιορτάζουμε στον Ιάρχος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Live εκπομπές, δηλαδή την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια, ο Πέτρος, θα είμαστε εκεί, live, στο Φάρο. Μια εξαιρετική συναυλία, τη Γουάγιο, θα ο Μιχάλης Καμάκας ανοίγει. Το Σάββατο, ειδικές εκπομπές, ένα πολύ ωραίο πάνελ. Όλη η παραγωγή του Κόσμου θα είμαστε εκεί και θα παίζουμε μουσική. Την Κυριακή, η Μανίκη Αλκιόνη, Πέτρος Αδάμ, στο DJ Set.

Νίκος Γκάτσος. Γιατί μια φορά και έναν καιρό ένα παράδοξο πουλί του ανέμου

0: Κόσμος 93,6.
1: «25 χρόνια ο Νέαρ» και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme.

Το 1989, σαν σήμερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιερώνει κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, όχι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές τώρα? Σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις, ξηρασία, καταποντισμοί. Κακή. Τέλος πάντων, κακές υποδομές. Μιλάμε για τις φυσικές καταστροφές, αυτές οι δυνάμεις της φύσης που έρχονται και δεν ξέρεις τι να κάνεις, που θα κρυφτείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Λίγο πριν, Άγιο, Ιουσούφα, Fire, Μανώ Νέγκρα, Long Long Night, είναι μεγάλη βραδιά και βρέχει. Παρέα έχετε. Καλά κι αν είστε μόνοι σας, η βροχή σας κρατάει παρέα.

ακριβώς ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 21 Οκτωβρίου που ο κόσμος ιδρύθηκε, πριν από 25 χρόνια. Ένας σταθμός που αγαπάτε και αγαπάμε και το γιορτάζουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις, τρεις συναυλίες, έκπληξη, η Μανή, τη Γουάγιο Αλκιονή. Αν μπείτε στα social media του κόσμου, θα δείτε εκεί τα πάντα. Και εμείς σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έξω βρέχει. Εγώ που ήρθα από το κέντρο ήθελε προσοχή. Εδώ προς τα πάνω για Παρασκευή φύσαγε πολύ. Έχει έντονα φαινόμενα. Λέγαμε πριν για τις φυσικές καταστροφές. Αύριο η άνεμη θα είναι έως 8 μποφόρ. Ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσέξτε λίγο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει λόγος να βγείτε, μην βγείτε.

Εκτροπές κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο Πικέρμη, παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εννοείται. Και στο κέντρο, σας το είπα, η βροχή πέφτει με αμία το ρυθμό. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά να προσέχουμε αυτό. Αλλού βρέχει συνέχεια. Ξέρω εγώ, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες. Τροπικές βροχές αλλού στον Αμαζόνιο. Στο Λονδίνο. Στο Παρίσι. Στην κεντρική Ευρώπη, έτσι βρέχει συχνά, στη Βόρεια Ευρώπη. Απλώς πλέον τα φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα και λίγο επικίνδυνα.

Το 1930 σαν σήμερα η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλειος. Στο Ρίο Ντετζανέιρο το 1930. Αλίκη Διπλαράκου, Καλονή. Αυτές ήταν καλονές, αυτές ήταν όμορφες. Του Μεσοπολέμου, η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε Μη Ευρώπη. Απ' τη Μάνη.

Λοιπόν, εγώ θα σας πω για την Αλίκη Διπλαράκου, αυτή την καλονή του 1900, στα καλυστία του 1930. Θα σας πω γιατί. Δεν ήθελε να γίνει μοντέλο ή να πάει στα καλυστία. Παρακολουθούσε με την οικογένειά της το διαγωνισμό στο θέατρο Ολύμπια και άκουσε το όνομά της, γιατί κάποιος γνωστός της την είχε δηλώσει χωρίς ίδια να το ξέρει. Βγαίνει λοιπόν Miss Ελλάς, Miss Ευρώπη, Miss Ιφίλιος. Το ενδιαφέρον έχει το πώς την περιγράφει η εφημερίδα Βραδινή τότε όταν βγήκε Miss Ιφίλιος. Είχε και μία ανταγωνίστρια, μία Θεσσαλονικιά, τη Ροξάνη Στεργίου. Πριν πω καλά. Δεύτερη άλλη. Μιλάμε για Βασίλισσα ομορφιάς. Λοιπόν, η περιγραφή στη Βραδινή έχει ως εξής. Κορμός φιδίσιος, ηγεμονικό παράστημα, χάρης και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρό της νεράιδας. Τα δύο υπογάλανά της μάτια σπιθυροβολούν ασυνήθιστα. Δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση, που είναι αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας. Και έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομειδιούν διαρκώς με μια ανίποτη γλυκύτητα, λαιμός χυτός, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα, όπως μια μελωδία που σβήνει. Και το φινάλε, τα μακριά υπόξανθα μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους. Αλίκη Διπλαράκου. Ένα τωρινό κείμενο, ξέρετε τι θα έγραφε. Θα τα έγραφε όλα πολύ ομά. Θα έλεγε κάτι χιλάρες, κάτι μπουτάρες.

Λοιπόν, αλλού η γη ζητάει νερό, αλλού δηλαδή υπάρχει ξηρασία, δεν βρέχει καθόλου, αλλού βρέχει πάρα πολύ, αλλά γενικώς το έχουμε κάνει σαλάτα, διότι η κλιματική κρίση υπάρχει, είναι εδώ, τη βλέπουμε όλοι, δεν υπάρχουν πλέον εποχές. Ο κόσμος μεταναστεύει γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει λόγω καιρού εκεί που μένει. Και ας θυμηθούμε ένα τραγούδι αγαπημένο τον Τότο, που μιλάει για την Αφρική και πώς αυτή η χώρα διψάει για νερό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος.

And I miss you. Like the desert miss the rain. Μου λείπεις όπως λείπει η βροχή εκεί στην έρημο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 13 Οκτωβρίου γιορτάζει η Φλωριντία. Αν έχετε φίλη Φλωριντία, να την πάρετε, να της πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο Δαμιανό. Δεν θα σας πω πώς θα κλείνω ο Δαμιανός. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το κόσμος γιορτάζουμε 25 χρόνια ύπαρξης. Σας καλούμε λοιπόν στο Νιάρχος. Συναυλίες, DJ sets, ένα ωραίο πάνελ. Να μιλήσουμε για τη μουσική και το AI. Ποιος θα φάει ποιον. Μια καταπληκτική ραδιοφωνική εκπομπή το Σάββατο, η Γιώτα Κοτσέτα μαζί με τον Γιάννη Δημητριάδη, καλεσμένη και παλή και καινούργη. Την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια και ο Πέτρος θα κάνουμε live τις εκπομπές μας από εκεί. Το Σάββατο επίσης από το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, εδώ η παραγωγή του κόσμου. Θα σας πω ποιοι, θα σας πω. Εγώ, η Δήμητρα, ο Προκόπης, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου, ο Γιώργος ο Μουχταρίδης, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Θα παίξουμε μουσικές. Τώρα δεν θα σας πω με ποια σειρά. Έλατε να ακούσετε μουσικές κόσμου live. Δεν θα φέρω Τζιπόλ τα δισκάκια του. Έμαθα ότι θα φέρω και ο Προκόπης τα δισκάκια του. Μπορώ να φέρω κι εγώ κανένα δισκάκι. Το θέμα δεν θα φέρουμε δισκάκια, κασέτες, CD. Το θέμα είναι να ακούσουμε ωραία μουσική.

Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Τι σημαίνει Σοβιέτ των εργατών? Τέλος πάντων, εκεί εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Ήταν εργατικά συμβούλια τα Σοβιέτ. Αυτά πολλαπλασιάστηκαν στην πορεία της ιστορίας και πρόβαλαν ως αίτημα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Μάριος έχει ονομάσει τον γάτο του Πρίγκιπς Ιωάννη, Πιγιώτα. Επίσης κάτι άλλο τραγικό συνέβη σήμερα. Ένα αεροπλάνο, αν θυμάστε, που έχει γίνει και ταινία, έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης που πέφτει στις Άνδης και οι επιβάτες βεβαίως κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι μένουν ζωντανοί, αλλά ομολογούν πολλές μέρες αργότερα, 72 μέρες έμειναν στα βουνά, ότι κατέβαιναν στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Δύσκολο. Τώρα το 1993 ο μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ένας. Και το 2016, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», ήταν εκ μεσηρές του Φρανσουά Ολάντ στη Le Monde και έλεγε και τα δικά του. Αφιερωμένο στον Bill Selfer και τον Μάρκι, το επόμενο 8 ώρο, 8 λεπτό, 8 ώρο, 8

Εδώ είναι ο Μπερνάρ Μπελαβιγέ μαζί με Λουμινάνιας. Ο τίτλος είναι στα γαλλικά και λέει «J'adore le monde», αγαπώ τον κόσμο. Εννοεί το ραδιόφωνο μας ή τον κόσμο γενικότερα. Προφανώς το δεύτερο. Αγαπάει τα πουλιά. Αγαπάει τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτός είναι και ο κόσμος μας.

0: hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
1: Ήταν Μάιος του 1968, όταν ο Johnny Cash κυκλοφορεί από την Columbia Records μια ηχογράφηση μέσα από τη φυλακή Folsom State Prison. Folsom Prison Blues. Μαμά μου είπε ότι δεν ήμουν καλό παιδί, αλλά εγώ σκότωσα κάποιον εκεί στο Ρήνο. Και πήγε και τραγούδησε μέσα στη φυλακή, όπως και ο Μαζό βεβαίως.
0: But those people keep a moving, and that's what tortures me.
1: Μια ταινία και ένα τραγούδι που αντικατροπτρίζουν τη ζωή στη φυλακή. Δεν σας εύχομαι να πάτε φυλακή, δεν έχω πάει φυλακή, δεν θέλω να πάω φυλακή. Θέλετε να πάτε φυλακή? Το θέμα είναι αν θα πας φυλακή ή αν είσαι θανατοποινήτης, και σε κάποιες χώρες η θανατική ποινή επιτρέπεται, όπως στην Αμερική. Και εκεί πέρα στην άλλη της βάλαμε κάτι ενέσεις, αλλά δεν πιάσανε. Και τώρα θα δούμε live, δηλαδή για παραδειγματισμό, live, θα το δούμε live να του φεκίζουν εκεί στο απόσπασμα, δηλαδή έναν θανατοποινήτη. Μπλιάχ, μπλιάχ, μπλιάχ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Τα άντρα να πέσω από καμιά γέφυρα. Στην Ταλαχάτσι Bridge, εκεί να πέσω. Ξέρετε, αν πάτε στην Ταλαχάτσι Bridge και θέλετε να αυτοκτονήσετε, δεν μπορείτε, δεν είναι πολύ ψηλή. Και να πέσει και ένα πόδι θα σπάσει.

Λοιπόν, κάποτε στη Γαλλία είχαν την γκιλιοτίνα. Έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, στο Μουσείο Εγκληματολογίας. Μας την έχει κάνει δώρο η Γαλλία. Έχουμε μια γκιλιοτίνα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να βγούμε και εμείς, ας πούμε, να κόβουμε κεφάλια. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικές. Τώρα άλλο οι τζιχαντιστές. Και άλλο στην Αφρική, και άλλο οι φυλές του Αμαζονίου. Και άλλο τι γίνεται στην Κρήτη, και άλλο τι γίνεται στη Μάνη. Στα Ζωνιανιά και στο Μενίδη. Εκεί είναι γκέτο, δεν μπαίνεις. Το άλλο τραγικό που συμβαίνει βεβαίως είναι στη Γαλλία. Σας έλεγα χτες ότι κάει και αυτή η αγορά. Είναι στο κέντρο του Μαρέ, Le Marché des Enfants Rouges. Είδα ένα βίντεο από έναν άνθρωπο που είχε μαγαζί εκεί. Και με τι στοικότητα, και πραγματικά δεν έβαλε ούτε ένα δάκρυ, δεν έριξε. Όλοι οι άνθρωποι στη γειτονιά να τον παίρνουν αγκαλιά και να του λένε: εντάξει, εδώ θα το ξαναφτιάξουμε. Και τα παιδιά είναι στον δρόμο. Οι μαθητές είναι στον δρόμο. Ζούμε Μάη 68 στη Γαλλία πάλι. Πάλι καλά. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, και πάλι καλά να ξαναζούμε και λίγο επαναστάσεις. Όχι μόνο καταστολές.

ένα το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι ο Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μπήκε στο νοσοκομείο, ο Πάπας Λέοντας. Είχε ένα θέμα στον πνεύμονά του και με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβασή του. Βρήκαν ένα όζο και εγώ χαίρομαι γιατί αυτός είναι καλός άνθρωπος.

Και τι άλλο ευχάριστο νέο έχω τελευταίο. Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Επαναλαμβάνω, Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Ένας φίλος μου, ο οποίος πρώτη φορά διάβασα ποίημα του εδώ στον αέρα. Και έστειλε τα ποίηματά του σε κάποιον και τα διάβασε. Και τα ποίηματά του θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και θα γίνει παρουσίαση των ποιημάτων στην Αγγλικανική Εκκλησία. Και με πήρε συγκινημένος να μου πει ότι ήμουν η πρώτη που διάβασα τη σκέψη του, την καρδιά του και την ψυχή του. Are you sitting comfortably? Good, then I'll begin. Και θα ήθελε πάρα πολύ να διαβάσω ένα ποίημα του στην παρουσίαση. Αντώνη Μιλωνάκη, όπου κι αν είσαι, να είσαι καλά, να γράφεις ωραίες λέξεις για να γαλιάσει τη ψυχή μας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα, Αντώνη Μιλωνάκη, ποίηση. Έτσι, ένα παράδειγμα. Θέλω τα καλοκαίρια να φεύγεις 30 μέρες διακοπές. Να ξεκουράζεσαι. Να τρως πιο συχνά παγωτό. Να βρίσκεις πιο εύκολα τα τραγούδια που αγαπάς και όταν κοιτάς τον ουρανό να μην βλέπεις καθόλου μαύρη ύλη, μόνο λάμψεις και πλανήτες. Και να σκέφτεσαι εμένα που σου λέω πως αυτό το φως έρχεται από το παρελθόν και πως εμείς σήμερα είμαστε στο μέλλον. Και έτσι όπως κάνεις τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, μου χαμογελάς, τι μου χαμογελάς, Αντώνης Μιλωνάκης.

Αυτό το Αϊδόνι την Κυριακή μας κάνει την τιμή να τραγουδήσει για τα 25 χρόνια κόσμος. Η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη. Γιατί θα

για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Θα βρέχει πολύ αύριο, προσέξτε. Προσέξτε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Γιάν Βόμπλε, Φιτ, Φαρόα Σάντερ, σας το υποσχέθηκα. Ένα funk παλιό του 95. Heaven and Earth, Island Records. Hit me. Βάραμε. Δώσ' μου Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Κόσμος 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Στην πραγματικότητα ο Κίτκιν, ο Μπράιαν, είναι ένας άνθρωπος βατός που ξέρει τι θέλει, κάνει τη γιόγκα του, προετοιμάζει τα ταξίδια του και πάντως η παρόρμηση δεν είναι από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τρώει καλά, πίνει ελάχιστα και κατεβαίνει σε αυτό το Delta Dream για να βρει το καινούριο του πρόσωπο. Call My Name είναι το κομμάτι που φτιάχνει ο Κίτκιν, ο οποίος και ανοίγει τον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Στον ήχο, Δήμητρα Καρκαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ αυτό το Electric Spanish, το κομμάτι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη γιορτή μας. 25 χρόνια κόσμος, θα τα γιορτάσουμε στο Νιάρχος, στο Φάρο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, σας περιμένουμε εκεί. Εκεί ακριβώς που θα βρίσκεται και ο Τιγουάγιο, ο οποίος έγινε γνωστός ως Young Old. Αυτή η φωνή που σε πάει στο παρελθόν, αλλά ανοίγει πόρτες και στο μέλλον, γεννήθηκε στο Παρίσι και αγάπησε τη soul όπως όλοι μας.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ ο Victor Axelrod βάζει την παραγωγή, ο Sugar Mine τραγουδάει και όλοι μαζί I'm Still Here.

τα ίδια και καλύτερα, οι Woomax Sisters θα μας γοητεύσουν στα σίγουρα με αυτό το If I Let You, το οποίο κυκλοφορεί στην καινούργια τους δουλειά με τίτλο το όνομά τους.

Περνάμε τον Ατλαντικό να συναντήσουμε τη Little Sims αλλά και τη Lydia Kito. Μαζί φτιάχνουν αυτήν εδώ την Bossa Nova. Only είναι το κομμάτι.

0: Julien Boisrosin, va cantar en francès.
1: Bebo Best και η Super Lounge Orchestra, Out of Myself, είναι ο τίτλος του κομματιού.

Έτσι μου φλέω ο Πινάρ και η Grace Grace έρχεται μαζί με τη Σεζίλ σε αυτή την French Bossa Nova με το εξώφυλλο να δείχνει καλοκαίρι.

Εδώ η Μάιρα Αντράντε, που την έχουμε συναντήσει σε πολλές και διαφορετικές διαδρομές, συναντάει τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος είναι ο γνωστός σε όλους μας Λούσιφερ. Ο Ίντρις Έλμπα που παίζει, εκτός που τραγουδά και βγάζει και δίσκους. Εδώ ένα σήμα άκουα μαζί με την Μάιρα Αντράντε. Η Defected Records ηχογράφησε όλα αυτά τα ωραία μέσα στο 2024.

Έχει γνωρίσει διάφορες και διαφορετικές εκτελέσεις. Αυτή εδώ είναι μία από τον Τεζίουζη και το εξώφυλλό του με την τίγρη Endless Smile. Παρακαλώ, ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε τη συγκεκριμένη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, προχωράμε με τον Jacob Lask, αυτόν τον εμπνευσμένο καλλιτέχνη που εδώ φτιάχνει ένα τραγούδι με τον Bonobo και μας λέει πως Dark Will Fall. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Dark.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ξεχάσαμε το Scrackbin, οι οποίοι ερχόντουσαν πριν από χρόνια μαζί με όλο το κοινό τους. Shifting Sands από αυτή τη δουλειά, τη σπουδαία. People Everywhere, ο τίτλος.

κόψανε στην πίστα τα παιδιά. Εκεί αυτοσχεδιάσανε, εκεί δημιουργήσανε και εκεί εμπνευστήκαν οι Όργων, που ξεκίνησαν από το LA και εδώ στο Row and Direct μας δίνουν ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Be thankful for what you've got.

από τη live στιγμή σε μια άλλη live στιγμή, πίσω στο 1972. Τα έχει τα χρονάκια του ο Ζηλιάρης αυτός τύπος. Jealous Guy και ο Donny Hathaway με το δικό του τρόπο.

αυτές οι συλλογές κυκλοφορούσαν με πολύ παράξενους τίτλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με jump, blues, classic, και η Ann Cole βάζει στους Blue Masters στο volume 5 αυτό το διαφορετικό Got My Mojo Working. Μεγάλη υπόθεση.

Και ο Έλβις έφτασε πολύ ψηλά, ακριβώς για να πέσει μετά με αυτό το άσμα, εδώ ελαφρώς ρεμιξαρισμένο. That's alright mama, that's alright with you.

Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά αυτοί οι ροκαμπυλάδες πριν από χρόνια αγάπησαν πολύ το ροκεντρόλ και φτιάξαν ακριβώς γι' αυτό τους Stray Cats. Από όπου και αντλούμε, το Pump

0: ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.